0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τι κάνει.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
3: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Φοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, νέο συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στην βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος τόνισε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Η υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Αχλάδια Σιτίας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το αποκαλούμενο ελληνικό FBI και αναμένεται πλέον η εκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε επίσης συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ αναδικαιούχο φοιτητή. Για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Απευθύνει σύσταση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στην υπογραφή ενός τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Η συμφωνία περιλαμβάνει άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ορίζεται δηλαδή ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 μέλη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα. Όπως ανακοινώθηκε στο σύμφωνο, ορίζεται ότι πιθανή επίθεση εναντίον ενός εκ των τριών μελών ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο αναμένεται να αναχωρήσουν 23 δρομολόγια με 34.000 επιβάτες. Σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόουνς πάνω από τη στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Για πρόοδο στη συνομιλία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας ότι μία συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένει τη έκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενός 47χρονου στην Κατερίνη. Συμμετείχε επίσης σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Όπως ανακοινώθηκε, στη συμφωνία ορίζεται ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει καμία χώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Απευθύνει σύσταση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε με 2-0 σετ από την Coco Gauff στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο 8ο πρωινό του Αυγούστου, στο πρωινό του Σαββάτου, είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά, από τις 6 θα πούμε σήμερα, ως και τις 9 θα πάμε παρέα, 3 ώρες κοντά σας, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο, στην Αθήνα και στον Πειραιά, όπου και στον Εφάνερο που βρισκόμαστε, και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εσείς μας στέλνετε και όλα αυτά τα οποία εσείς μας καλημερίζετε από τον τόπο στο οποίο, στον οποίο είτε κατοικείτε, είτε παραθερίζετε, είτε είστε εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό και συνδέεστε εδώ με τον Skype. Σας αλλάξαμε λίγο τη συνήθεια. 6 σήμερα, αύριο κανονικά στις 5 ο Ισάκ Τερταφλίδης. Εμείς θα το πούμε αύριο 7 με 9. Σήμερα από τις 6 ως και τις 9 το πρωί, 3 ώρες κοντά σας, με όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε ως τα Σάββατα. Ο κύριος Ιεμένης αντί για 6.30 θα πάει στις 7.30, οπότε και περισσότερος κόσμος, ό,τι θέλετε, έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσει ο κύριος Ιεμένης, αυτό θα έλειπε, και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Όλα αυτά για τα οποία συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του διαδικτύου καθημερινά απασχολούνται και φυσικά φέρουν τα ρεπορτάζ και τα ακούτε, τα διαβάζετε και τα βλέπετε μέσα από την συχνότητα του Sky, μέσα από την τηλεόραση του Sky και βεβαίως μέσα από το site του Sky, μέσα από το διαδίκτυο. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι μαζί με αυτό το πρωινό, όπως και αύριο Κυριακή, οπότε έτσι θα κλείσω εγώ την σεζόν, έτσι θα κλείσω αυτή τη χρονιά με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, καθώς αύριο θα βγούμε κι εμείς σε άδεια, οπότε λοιπόν θα τα πούμε και στις 24 του μηνός και πάλι, 23, μια μέρα νωρίτερα, Κυριακή, έτσι μην χαλάσουμε. Παναγιώτης Παπακαλούσης φροντίζει την επιμέλεια και βεβαίως την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Αθανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια και υπερσαμπόλια, και στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εάν καλέσετε στο 210-48-00-170-174 θα απαντήσει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Περιμένετε και στις πρώτες πρωινές κλήσεις. Αν κάτι συμβαίνει τώρα έξω στους Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, αν κάτι πρέπει να μας πείτε, να το κοινοποιήσουμε και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές αυτής της πολύ μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας, είναι εδώ να απαντήσει και να καταγράψει το δικό σας μήνυμα. Παράλληλα, θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρωτίστως όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, αναχωρήστε πολύ πιο γρήγορα από αυτό το οποίο ίσως περιμένατε για το λιμάνι εδώ του Πειραιά, διότι έχει πραγματικά τον κακό χαμό, πολύ μεγάλη ουρά. Είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα κορυφωθεί η έξοδος του Αυγούστου, η μεγαλύτερη ίσως έξοδος για τους ανθρώπους και για όλους εσάς οι οποίοι φεύγετε για διακοπές. Οπότε λοιπόν κάνετε τα κουμάντα σας που λέμε, ελάτε πιο νωρίς στον Πειραιά, έχει κίνηση και έχει πολλά πλοία τα οποία τώρα φεύγουν από τις 7 και 4 και μετά για τις Κυκλάδες. Όλα αυτά για την Παροναξία και τις Κυκλάδες γενικότερα, Σιρωτήνο Μύκονο και την Παροναξία. Αυτά φεύγουν τώρα το πρωί. Οπότε λοιπόν κατά νου ελάτε πιο γρήγορα, κάνετε το, δείτε το πρόγραμμα και ελάτε πιο νωρίς για να είστε σίγουροι θα ταξιδέψετε και θα χάσετε κανένα πλοίο. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτά με το Σαββατοκύριακο της μεγαλύτερης ίσως εξόδου όπου έχουμε κάθε καλοκαίρι. Από την άλλη φυσικά έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σύγκρουση της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτή η μεταναστευτική λοιπόν κρίση στη Θέουτα μπορεί επισήμως να τελείωσε, ωστόσο η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει, με την Ισπανία και την Ιταλία να ανταλλάσσουν πειρά σε σχέση με τους ελέγχους στα σύνορα. Επίσης έχουμε το σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που διαμορφώνει τα νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπέγραψαν εχθές με κάθε επισημότητα στην Μέκα οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, τριών μουσουλμανικών χωρών και βεβαίως με πολύ ισχυρή επιρροή. Η συμφωνία που προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών προκάλεσε προβληματισμό και αμηχανία και εδώ στην χώρα μας, που έχει επενδύσει στο Ριάντ με σημαντικές κινήσεις όπως η ανάπτυξη Πάτριο της Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν τα ζητήματα, βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, παρακολουθούμε και φυσικά θα έχουμε, προφανώς η χώρα έχει τα μάτια της στραμμένα και εκεί. Από την άλλη, έχουμε σε 5 βασικές ζώνες από τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης ως και τις περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης κατανέμεται ο εθνικός χώρος σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που οριστικοποιήθηκε χθες ενσωματώνοντας αλλαγές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες μετά και την σχετική διαβούλευση η οποία έγινε. Οι τουριστικές περιοχές κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό κλινών, την έκταση αλλά και τον πληθυσμό, ενώ εξειδικευμένες ρυθμίσεις θεσπίζονται για τον νησιωτικό χώρο που χωρίζεται σε τρεις ομάδες με βάση την έκταση. Όλα αυτά βεβαίως είχαμε για τις
σημαντικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη στον τουρισμό. Οι πέντε ζώνες αλλά και περιορισμοί που υπάρχουν αναλυτικά θα ακούσετε ρεπορτάζ αλλά και θα διαβάσετε τις εφημερίδες, για παράδειγμα στην Καθημερινή που το κάνει πρώτο θέμα, οι πέντε ζώνες και οι περιορισμοί στο ειδικό αυτό χώρο ταξικό.

Εδώ λοιπόν βεβαίως με και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική επικαιρότητα στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Την Τρίτη θα απολογηθεί, πήρε προθεσμία η γυναίκα η οποία εκδόθηκε από την Μεγάλη Βρετανία εδώ στην χώρα μας. Ήρθε την Πέμπτη τα ξημερώματα, εχθές πήγε στον εισαγγελέα, πήρε παράταση για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα με την Greek Mafia. Θα ακούσετε αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σχετικές εξελίξεις. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές. Στο αρχείο η υπόθεση δεν ανασύρθηκε από τον Άριο Πάγο. Έχουμε αντιδράσεις. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα κουνούπια και, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πολύ μεγάλη προσοχή. Εφιστούν οι ειδικοί. Τώρα είναι η κορύφωση. Γενικότερα θα πάμε με ειδήσεις, θα πάμε με ρεπορτάζ, θα πάμε με μουσικές. Πολλές και ωραίες μουσικές που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Μαρσάμι. Με εφημερίδες, με τον κύριο Σιεμένη. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και βεβαίως πώς πάει και πώς πήγε μάλλον, έτσι μια που ας πούμε τη φεύγετε διακοπές και έχετε κάνει τις αγορές σας, και ο κόσμος του βιβλίου, πού βρισκόμαστε, τι διαβάζετε φέτος, πώς το διαβάζουμε, αγοράζουμε, είμαστε στα audiobooks, τι συμβαίνει, πώς πάνε οι πωλήσεις, με έναν από τους πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκδοτών, τον κύριο Κορίδη, από τις εκδόσεις Ιολκό, εκεί στις 8.30, κάτι έτσι διαφορετικό από αυτό το οποίο έτσι εμείς σας ταλανίζουμε και σας γαζώνουμε το κεφάλι με όλα αυτά τα πολιτικά και τα πολύ πολύ βαριάς πολιτικής. Υπάρχουν και τα καθημερινά, υπάρχουν και αυτά τα οποία ο καθένας ζει στην δική του καθημερινότητα, την οποία σε πολλά σημεία είναι κοινή για όλους. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Αλιφαντή, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ, των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την υπενθύμηση που κάνουμε κάθε φορά του σαν σήμερα, αλλά και βεβαίως της, επαναλαμβάνω, της πολύ ωραίας μουσικής που έχει επιλέξει και αυτό το πρωινό η Κωνσταντίνα για εσάς και για εμάς. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο αυτό η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ του Κηφισού. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς προορισμούς για διακοπές που αναδεικνύουν, επιβεβαιώνει και η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αμέσως λοιπόν μετά την πρεμιέρα της ταινίας καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, σε Καλαμάτα, σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Οι ηλικιακές ομάδες των Millennials αλλά και της Gen Z ηγούνται τις διεθνούς αυτής τάσης, όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί και ως πρωτογενής καταλήτης ταξιδιωτικών επιλογών. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο ΕΟΤ εδώ αξιοποίησε στο έπακρο και πολύ στοχευμένα αυτή τη διεθνή προβολή της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, την δική του Οδύσσα, μέσω των γυρισμάτων της ταινίας, διοργανώνοντας και βεβαίως πολλά δημοσιογραφικά ταξίδια και στην Ιθάκη. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους νοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά την μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στο Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα αυτά, τα οποία τέθηκαν από τα ξημερώματα σε ισχύ, θα διαρκέσουν και τις 7 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η προειδοποίηση της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν που είχε διακόψει, με την Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει σε τελεσίγραφα και ότι θα διατηρήσει τους νοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία τουλάχιστον στις 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στην Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθήσα επίθεση ντρόουν εναντίον αεροδρομίου στην Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Το περιστατικό συνέβη αργά την Τρίτη, όταν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Λειψίας ανακάλυψαν ντρόουν με κριτικά και πυροκροτητή. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατάγραψαν συνολικά 6 περιπτήσεις ντρόουν πάνω από στερεωτική εγκατάσταση στην Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη κατάσταση συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot.
για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας για μια συμφωνία που αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσανύχτα σε αγροδοδασική έκθεση στην περιοχή Βελεστίνου του Βόλου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική και φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρητής. Πολύψιλος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για τον καθένα από τα 4 άτομα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Σε ό,τι αφορά τώρα το αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ζητούσε την πλήρη διαλέκανση παγίδευσής του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί τόσο από τον επίτιμο πλέον από τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, όσο και για τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Για νομικούς τώρα λόγους απορρίφθηκαν και τα άλλα αιτήματα. Κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη του ΠΑΣΟΚ συζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Καθημερινή, το ενδεχόμενο να ζητήσουν την πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου ώστε να επανεξεταστεί το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, εάν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το δημοσκοπικό προβάδισμα με την Ελλάς στη μάχη για δεύτερη θέση παραμένει. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 του μηνός έλαβε από την ανακρίτρια 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση των τέρματος, σύλληψης και συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη το 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου, μετά και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές, έφθασε το βράδυ της 5ης στην Ελλάδα από την Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη, της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συλλήφθη στην Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ 47χρονος στην Κατερίνη συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή από τον ξενοδρομό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης μετά την εξιχνία της υπόθεσης δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο και συνέχεια είχαν χαθεί τα ίχνη του έως ότου εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στην Γερμανία. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μεμονωμένο μελλοντικείο Σπάρτης ο 55χρονος του Μιστρά, όπου κατηγορείται ότι κρατούσε στην καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τα 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος πάντως φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο 90χρονος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Σημαντική υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4 τον Ιούνιο και 5,2 από τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε τήσια βάση έναντι 2,7% που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε τήσια βάση. Ανωδικές πάντως πιέσεις επιμένουν επίσης στη στέγαση, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, καφετέρειες και εστιατόρια. Τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά έλαια.
Οι μισθοί στην Ελλάδα αυξάνονται, όμως δεν αμείβονται όλοι οι εργαζόμενοι καλύτερα. Μέσα από αυτήν την συνδυαστική ανάγνωση εκθέσεων του ΟΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γράφει Καθημερινή, προκύπτει ότι οι διαδοχικές και αξιοσημείωτες αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού ήταν βασικό εργαλείο για να αμβληθούν οι συνέπειες ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη. Το γεγονός αυτό διασφάλισε στο μέτρο του δυνατού την προστασία των χαμηλομίσθων. Ωστόσο, δεν ακολουθούσαν τον ίδιο ρυθμό οι μέση μισθοί, δηλαδή οι αποδοχές της μεγάλης μάζας που συγκρατεί τη μισθωτή μεσαία τάξη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Εργάνης, 6 στους 10 εργαζόμενους λαμβάνουν μισθό έως 1.200 ευρώ μεικτά. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στην Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στη συμφωνία περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ορίζεται δηλαδή ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το αμυντικό αυτό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, αναφέρει σε άρτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού αυτού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, λοιπόν, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα απευθύνει σύσταση προς πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Περισσότερο από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αγιαλών και των παραλίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης προσβασής των πολιτών. Το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιά στην Γιούτα των ΗΠΑ της Αμερικής συνετρίβει σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη η κατάσταση υγείας των δύο πιλότων. Το ελικόπτερο ήταν ένα από τα 7 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από 27 Ιουλίου από Κεραυνό. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν επίσης φέρουν στο φως στοιχεία για τα είδη των ασκήσεων που συμβάλλουν ώστε να κρατηθεί το ανθρώπινο μυαλό, αγαπητέ Παναγιώτη, κοφτερό, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η τύπη της νοητικής προπόνησης με τα μεγαλύτερα ωφέλη, η εξάσκηση στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων που βελτιώνει τις δείκτες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ, αλλά και διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον αυριανό τελικό της Σφυροβουλίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκρισή της στο τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 πανηγύρισε και η Ολυμπία Τζούβελη. Η Ελληνίδα Άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και 1,79 επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Επίσης, η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στο 2026, καθώς σημείωσε το 10ο πανελλήνιο ρεκόρ της χρονιάς, αυτή τη φορά στα 100 μέτρα εμπόδια της κατηγορίας κάτω των 20. Η νεαρή αθλήτρια, λοιπόν, κατέγραψε επίδοση 13,61 στον προγραμματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στον προγραμματικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στο Βόλο. Η Μπακογιάννη τερμάτισε τέταρτη σειρά της σε μια κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό της χρόνο. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Φαμαλικάο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορίλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των νέων από την Ισπανία στην περμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή της εμφάνιση με την Ζέινεπ Ζονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 6-1-6-4 από την Κόφο Γκοφ στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης. 6:27 και νομίζω ότι μπορούμε έτσι να πάρουμε μια ανάσα με την κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3 και αμέσως μετά και τους τίτλους και φυσικά το σαν σήμερα και ό,τι άλλο έχουμε προγραμματίσει για σας. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για τους τίτλους των ειδήσεων, 6:30 και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από Τακτέλ και Φυσού. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθεί σε επίθεση ντρόν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους έγινε εκένωση των ενίκων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμηση των κουρουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Καλημέρα Τάνια από την Κυψέλη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας. Καλό πρωινό. Πού μείναμε? Καλό πρωινό στην Μαρία Μαμά, στην κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας. Καλό πρωινό εκεί στο Χαλάνδρι, σε όλα τα κορίτσια. Καλή δύναμη. Και έτσι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο διαβάζουμε. Έχουμε την Ηλιάνα, η οποία θα μας τα πει βεβαίως στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και αύριο. Οπότε ετοιμαστείτε. Θα περάσει. Αύγουστος είναι. Έχουμε όμως και το μελτεμάκι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς με αυτά έχουμε και τις πυρκαγιές. Ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο το οποίο να αναστατώσει πάλι τους κατοίκους, τους παραθεριστές, τους επισκέπτες, όλα αυτά. Ας ευχηθούμε. Κάτι άλλο να κάνουμε, διότι όταν βλέπεις και έχεις και 7 και 8 μποφόρ και έχεις και 4 και 5 κατηγορία επικινδυνότητας και άλλος πάει και ανάβει κάρβουνα για να ψήσει, μετά λες πραγματικά, το έχω ξαναπεί, στο δικαστήριο λες αθωώνεστε λόγω βλακείας. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορείς να πεις, τι άλλο να κάνεις. Και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι κανείς από όλους αυτούς είναι σίγουρο ότι δεν ακούει ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν περιμένει κανένα Sky, κανένα άλλο ραδιόφωνο, κανένα άλλο μέσο ενημέρωση να το πει ότι δεν ανάβουμε φωτιά. Θα την ανάψει, δεν πάει να γίνει το κακό χαμός. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, γιατί εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Προφανώς και ελπίδα για κάποιον να βάλει μυαλό πεθαίνει τελευταία. Ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα λοιπόν θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι το Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης, νέο μάρτυρος τριανταφύλου από Ζαχοράς. Μύρων Μύρωνας Μύρα Μύρκα, τριαντάφυλλος, τριανταφύλης, φίλης γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρες. Ανατολή του Ηλίου, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 27 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1303 ο Φάρος Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Σαν σήμερα γίνει αυτό, ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. 1880 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν την Κωνσταντινούπολη, τον νεομάρτυρα τριαντάφυλλο από την Ζαγορά. Το 1884 τελούνται στον Πειραιά, πάνω στην φρεγάτα Ελλάς, τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλουτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Σε σήμερα το 1952 τον θυμάστε, ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνιση σε κόμικ. Το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα RGNA το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Honeymoon Song, στην εκδοχή των Beatles. Είναι γνωστό, αν θυμηθείς, το όνειρό μου. 1990 το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμμυράτο. 1898 γεννιέται ο Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Σαν σήμερα επίσης, το 1927 γεννιέται ο Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία στις μυοπίες με λέιζερ. Ενώ το 1937 γεννιέται σαν σήμερα ο Ντάστιν Χόφμαν, από τους πολύ σημαντικούς Αμερικανούς ηθοποιούς, και το 1981 γεννιέται ο Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας. Σαν σήμερα το 1827 φεύγει από τη ζωή ο George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, ενώ φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι προς τιμήν του ονομάστηκε η πλατεία Κάνιγκος και φέρει το όνομά του. 2003 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης, ενώ σαν σήμερα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου φεύγει από τη ζωή το 2004. Είναι τέτοια μέρα όπου η Ελλάδα αποχαιρετά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και η Φίνος Φίλμς θυμάται.
1: Υπάρχει καμιά τάμα και για μένα.
2: Με βρίσκεται προετοίμαστο.
1: Είπες τίποτα, παιδί μου?
3: Όχι, απλώς σε μούγκρισε.
1: Είδες τη γυναίκα χρυσοχέρα θα πάρω εγώ?
3: Έτσι είμαι εγώ, στα διαλύματα μου γκρίζω. Δικαίωμά μου δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και δικαίωμά σου είναι και υποχρέωσή σου να θυμάσαι που και που τη μητρική σου γλώσσα. Πάρ' το εδάνο το μαντήλι σου. Το μαντήλι του κοριτσιού με τις ελιές στον κόρφο και στην πλάτη. Αλλά οι άντρες τα μετράνε τα λόγια τους, τα μιλάνε για μια κοπέλα. Κι ας είναι και πιο τυποτένια.
4: Έλα εδώ, Παπαστάβρου. Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ? Με απειλείς?
3: Ναι, ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ.
4: Έλα λοιπόν.
1: Τροπή σας. Τροπή σας να βασανίζετε έτσι ένα κορίτσι.
5: Μπράβο, γεια στο στόμα σου. Γεια στο στόμα σου. Κι εγώ το είπα του κύριου νομοντάρχη, αλλά όπως. Αλλά για στάσου, εσύ τι ενδιαφέρον έχεις για το κορίτσι?
1: Ενδιαφέρον?
5: Ναι.
1: Τι ενδιαφέρον? Αυτό μου έλειπε να έχω και ενδιαφέρον για αυτή τη μαρίδα. Που κοκοβιό με ανεβάζει, χάνω με κατεβάζει.
6: Στάσου, στάσου, μην παραξηγέσαι. Που λέει ο λόγος να πούμε.
7: Καμασούλη.
3: Το βρεσί.
1: Καληνύχτα, όνειρα γλυκά.
0: Έτσι λοιπόν είχε Φίνος Φιλμς, θυμάται τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Και κορυφώνεται λοιπόν σήμερα και αύριο, είναι το Σαββατοκύριακο αυτό, η μεγάλη έξοδος των αδιώχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι από αυτήν την ώρα ήδη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας αλλά και του Λαυρίου. Γεμάτα αναχωρούν επίσης, να ξέρετε, και τα λεωφορεία των Κτέλ στον Κηφισό. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια με τα πλοία και περίπου 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να αναχωρήσουν 23 δρομολόγια με 34.000 επιβάτες. Σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πυρότητα σχεδόν αγγίζει το 100%. Έχετε κατά νου. Επίσης, πέραν αυτών των γνωστών νησιών, των ταξιδιών που κάνουμε με το πλοίο, έχει αυξηθεί και η ζήτηση και βεβαίως οι κρατήσεις στις περιοχές γύρω από όπου γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν, η Οδύσσεια. Και μιλάμε για Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Εκμεταλλευόμενοι βεβαίως αυτή την προβολή, έτσι πάει και ο κόσμος να δει εκεί που γίνανε τα γυρίσματα. Ο ΕΟΤ έχει κάνει πολλές δράσεις και δημοσιογραφικά ταξίδια για την προβολή και τις Ιθάκες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας τάσης που υπάρχει, ιδίως στους νεότερους, εκεί όπου γίνεται πολλή συζήτηση, πολλή ντόρος γύρω από κάτι, να πηγαίνουν να το επισκέπτονται. Έτσι λοιπόν έχουμε αυξήσεις σε κρατήσεις τόσο στην Καλαμάτα όσο στη Γύρυρα, αλλά και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Από εδώ ξεκινάμε με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έχει λάβει η Ρώμη μετά και την μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Συγκεκριμένα λοιπόν θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες όσο και για τους επισκέπτες άλλων εθνικότητων που καταφθάνουν μέσω της Ιταλίας. Σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα της προειδοποίησης της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σάγκεν που είχε διακόψει, με την κυρία Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει σε τελεσίγραφα ή επιβολές από κανέναν και ότι θα διατηρήσει στους συνοριακούς ελέγχους αφήξεις από την Ισπανία τουλάχιστον έως και τις 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα η Ισπανία έχετε κατά νου ότι ενισχύει τις δυνάμεις της με δύο φρεγάτες στην Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμα και νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Μένουμε στο διεθνές πεδίο, διότι για πρόοδο συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για το στενό του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters και τονίζοντας φυσικά ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από την στιγμή που θα ανακοινωθεί, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Πρόσθεσε ότι, όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Προθεσμία για να απολογηθεί στην εσωτερική επικαιρότητα την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μηνός, έλαβε από την ακρίτρια 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Περισσότερα το Γιώργο Πρωταψάλτη.
8: Συνοδεία αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται στο γραφείο της ανακρίτριας. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
9: Η 46χρονη αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, αφού πρώτα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση το πρωί της Τρίτης.
10: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής.
8: Πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη είχε μεταφερθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Οι κατηγορούμενοι αφήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία αργά το βράδυ της 5ης συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI.
11: Είχαμε μια άψογη συνεργασία από την ώρα που εκδόθηκε το Διεθνές Άδειγμα Σύλληψης με τις Βρετανικές Αρχές και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα προβλεπόμενα που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας, έφτασε η 46χρονη με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς στη χώρα μας. Πλέον διανυκτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
8: Η 46χρονη φέρεται να είναι η μία από τις δύο γυναίκες της πενταμελούς ομάδας επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, χωρίς πάντως να υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της χαρακτηριστικών. Είχε αναγνωριστεί ως η γυναίκα με την ξανθή πλεξούδα και η εικόνα της αντιστοιχούσε στον αριθμό 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Σύμφωνα με δύο καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η 46χρονη φώναξε στους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους».
0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι στα χέρια των γερμανικών αρχών βρίσκεται 31 ετών άντρας που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχείο της Greek Mafia. Πρόκειται για πρόσωπο που οι αρχές συνδέουν με ορισμένες από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών εδώ στη χώρα μας. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και πλέον αναμένεται η έκδοσή του και πάλι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
8: Τρεις εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη σύλληψη του 31 ετών καταζητούμενου κακοποιού από τις γερμανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος. Ο ομογενής από τη Γεωργία που αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φέρεται να είχε παρουσία στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας αλλά και στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό.
12: Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
8: Ο Γιάννης Καυτούρος, γνωστός με το προσωνύμιο Θείος Τζο, είχε πέσει νεκρός από πυρά εκτελεστών κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 2022.
13: Αυτός δεν έμπαινε εδώ πέρα, σας είπα και πάλι. Ήρθε τώρα κάθε Πάσχος εδώ πέρα και το κρεντάγανε.
8: Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν τον αποκαλούμενο Ράμπο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Από τα πυρά του Καλάσνικοφ είχε χάσει τη ζωή του και ο γαμπρός του.
14: 30 λεπτά μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους στα τούνελ εδώ στη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι 9 το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα σίγο καίει.
8: Ο άνδρας από τη Γεωργία εντοπίστηκε στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας και συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμή και ένταλμα σύλληψης που αφορά την εγκληματική ομάδα η οποία συνδέεται με την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο.
0: Περισσότερο για την υπόθεση αυτή έδωσε χθες στοιχεία ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, διότι βλέπουμε ότι έχουμε ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia. Είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, που όπως είπαμε συνελήφθη στην Γερμανία. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη.
15: Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα από τα πιστόλια της ομάδας εκτελεστών του ΕΔΙΚ, της Φωνής από το Ντουμπάι. Συνελήφθη στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας, όπως είδαμε, μετά από τα αλλαγή πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και μάλιστα αναμένεται και η έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τον 39χρονο Ηλία, ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές τεσσάρων συμβολίων θανάτου που είχε υπογράψει ο ΕΔΙΚ σε βάρος αντιπάλων του στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, μελών βέβαια της Greek Mafia. Μέλη του ίδιου γραφείου εκτελεστών, Χριστίνα, οι οποίοι αναζητούνται, είναι ένας 47χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι ο ΕΔΙΚ και ο 43χρονος Λεωνίδας, ένας εκτελεστής από το Ουσμπεκιστάν, έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι, δυνάμει του ελληνικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης, με την πιθανότητα έκδοσής τους να παραμένει αβέβαιη, Χριστίνα.
16: Άρα, Παναγιώτη, για να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία αυτής της σύλληψης, τι ρόλο φέρεται να έχει ο 31χρονος μέσα στην ομάδα εκτελεστών του ΕΔΙΚ και σε ποιες από τις δολοφονίες της Greek Mafia τον συνδέουν οι αρχές?
15: Ο 31χρονος φέρεται, Χριστίνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, να έχει μια ενεργότατη συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ενώ θολάει τα ίχνη του στην δολοφονία του επωνομαζόμενου Ζαμπών στις 14 Ιανουαρίου του 2024 με 97 σφαίρες Καλάσνικοφ στο Νέο Κόσμο. Ο 31χρονος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μια ακόμη απόπειρα αυτοκτονίας ενός 47χρονος στην Κατερίνη, ο οποίος μάλιστα πέθανε 4 μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Συμμετείχε εμπιστικές επιθέσεις και εκρήξεις επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια άλλη βομβιστική επίθεση με στόχο ηγετικό μέλος της αντίπαλης ρωσόφωνης μαφίας, τον Αντών. Ο Ηλίας, μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς και διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί στα ίχνη του, έως ότου εντοπιστεί τελικά στην Γερμανία.

Και ακόμα το τελευταίο από τους YouTube, το τραγούδι το οποίο ετοιμάσανε και γυρίστηκε εκεί στο Μεξικό, το Street of Dreams, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε από τα πρωταρχικά μέλη και στελέχη του γκρουπ αυτού, γεννήθηκε ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός The Edge. Είναι στο Essex της Αγγλίας, όταν ήταν ενός έτους, ο γονείς του μετακόμισε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και από πολύ μικρός μελέτησε τόσο το πιάνο όσο και την κιθάρα. Είναι δημοφιλής για την συμμετοχή του στο αυτό το ροκ συγκρότημα των YouTube και είναι μέλος του γκρουπ από την ίδρυσή του και έχει ηχογραφήσει μαζί τους 12 στούντιο άλμπουμ.

0: κύριε Ευαγγέλη από τον Ζωγράφο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Και σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, από την μακρινή μας Αυστραλία, από το Νέο Δελχή, από την Νέα Υόρκη, από την Αλάσκα, από την Κεντρική Ευρώπη εδώ που μας ακούτε, να είστε καλά εσείς, οι ταξιδιώτες μας, οι ναυτικοί μας, στα πέρατα του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες, καλή δύναμη, καλή επιστροφή. Με τους YouTube και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Ερχόμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ, διότι η Άντζη Κούκη μας ενημερώνει, όπως ενημέρωσε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο, έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου λέει ξανά όχι στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και στην άνοιξη νέας έρευνας. Η Άντζη Κούκη πολλά περισσότερα χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο κύριος Μπακέλας, Χριστίνα, εξέτασε ξεχωριστά κάθε ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σπίρτζη και τον δικηγόρο τον κύριο Κεσέ, ώστε να διεξαχθεί νέου έρευνα για την υπόθεση. Κατά την κρίση του εισαγγελέα, λοιπόν, δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια σκήτα συγκάλυψης. Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για μη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας, ώστε να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έπληξε το κράτος δικαίου, όπως υποστηρίζει. Δρυμία ήταν και η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου γίνεται λόγος για συγκάλυψη και θεσμική ασυδοσία. Ενώ η Ελλάς με τη σειρά της κατήγγειλε απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης.
0: Τώρα, μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις, διότι σε δύο μέτωπα συνεχίζεται η αντιπαράθεση τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η ενεργοποίηση αυτής της πλατφόρμας MyAgro, καθώς αναζωοπήρωσε την κόντρα για τις αγροτικές ενισχύσεις και η πρόληψη και διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και έχουν πολιτικό πεδίο δράσης για τους βουλευτές, για τα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Την αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναβίωσε η ενεργοποίηση της πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Έναντι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για μάχη με το βαθύ κράτος, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
3: Η υποκρισία περισσεύει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιοι επιτίδη δεν επιτρέπαν στην πραγματικότητα να φτάνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούντουσαν οι πραγματικοί αγρότες.
4: Μια γενικότερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει μέσα από τη ρηχή επικοινωνία την ασυνέπεια και την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει καιρό τώρα απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς.
5: Βλέπουμε υποκρισία, εμπεγμό και διαρκείς καθυστερήσεις.
2: Σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η διαχείριση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία τις χρεώνει ανεπάρκεια.
6: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιας καταστροφής από την αντιπολίτευση.
7: Δεν σβήρωσε τον Αύγουστο, γίνεται δυστυχώς μόνο όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού.
2: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
10: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει.
2: Των καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία της χρεώνει ανεπάρκεια.
6: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιας καταστροφής από την αντιπολίτευση.
7: Δεν σβήρωσε τον Αύγουστο, γίνεται δυστυχώς μόνο όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού.
2: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
10: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του

0: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει.
0: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Τώρα, το κλείσιμο της συζήτησης για τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες κατηγορηματικές αναφορές του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, φέρνει τώρα το προσκήνιο. Τι λέτε, τι μπορεί κανείς να συζητήσει. Τον ανασηματισμό, Παναγιώτη μου. Νησιωτική λοιπόν φημολογία ξεκίνησε από τις 13 Ιουλίου, σημειώνει η Δώρα Αντωνίου στο ρεπορτάζ της Εφημερίδας Καθημερινή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τις υποθέσεις 7 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων είχαν συμπεριληφθεί στην δικογραφία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ανάμεσα σε αυτούς, των οποίων οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν, είναι και τρία πρώην κυβερνητικά στελέχη που είχαν παραιτηθεί λίγους μήνες νωρίτερα στις 3 Απριλίου του 2026. Κεφαλογιάννης, Τσιάρας και Βαρτζόπουλος. Όλα αυτά λοιπόν, με αφορμή τις δικογραφίες που είχαν στέλνει τότε στη Βουλή, παραιτήθηκαν επίσης και Νότης Μηταράκης, αποκοινωνιστικός εκπρόσωπος, και Κώστας Κρέκας από τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Οπότε λοιπόν σου λέει τώρα και το πολιτικό ρεπορτάζ, σου λένε οι ίδιοι ότι το πολιτικό ρεπορτάζ δεν τα βγάζει την κοιλιά του, που κάπου τα μαθαίνουν οι συνάδελφοι. Αν δεν πάμε σε εκλογές, που δεν θα πάμε σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, άντε να γίνει ένας σχηματισμός που θα πάει μέχρι τις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ για το κυβερνών κόμμα. Από την άλλη, η Αγγελική Σπανού στην ίδια σελίδα, σελίδα 4 της Εφημερίδας Καθημερινής, σημειώνει στο ρεπορτάζ της ότι εάν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, που επαναλαμβάνουμε είναι αρχές Σεπτεμβρίου, η δημοσκοπική εικόνα δεν αλλάξει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, η εσωκομματική αναστάτωση θεωρείται δεδομένη, γράφει η Αγγελική Σπανού. Κανένας δεν έχει την πρόθεση να αμφισβητήσει την ηγεσία πριν από τις εκλογές, όμως αν παγιωθεί προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάδας δηλαδή, του κ. Τσίπρα, στο προοδευτικό χώρο, είναι εύλογο τότε να αναζητηθούν αλλαγές τακτικής και στρατηγικής προκειμένου να έρθει το αδιέξοδο, και μιλάμε δηλαδή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνεργασίες, με όλα αυτά τα οποία έχουν πάρει ως απόφαση από το ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μετά και την ΔΕΘ, μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας περίοδου, όπως λέμε οι δημοσιογράφοι, καθώς ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά και εμείς από Σεπτέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν από Σεπτέμβριο άρξαστε και βεβαίως των δημοσκοπήσεων. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης μετά τις πολιτικές είναι και η οικονομία, διότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφιχτικά τα νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό όμως να υποχωρεί οριακά στο 3,4 τον Ιούλιο, Χρυσόστομος Τσούφης.
5: Σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4% ανακοίνωσε για τον Ιούλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση πάντως με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
6: Εσείς βλέπετε κάτι?
7: Εσείς ψωνίζετε
8: μετά. Εγώ βλέπω ότι δεν φτάνει ο μισθός ούτε μέχρι τις 15 μηνών.
5: Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι τα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το στόχο του 2%.
9: Αμαρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι τέτοια εποχή και σε σχέση με τον Ιούνιο.
5: Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση τιμών και μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων.
10: Τα τρόφιμα στο Θεό, αν πάρεις κρέας έχει 18, 19, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα ζεις μια οικογένεια?
11: Δεν πλησιάζονται. Δύο φακελάκια μακαρόνια, ένα φακελάκι τυρί για τα μακαρόνια και ένα για την υγρασία στο σπίτι, 9 ευρώ.
5: Μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και από την ενέργεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, παρά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, και είναι τους καταναλωτές.
12: Τα 10 λεπτά που είπε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν τα καύσιμα, βλέπετε
13: δεν
12: να αποδείξει.
13: Τίποτα, δεν είναι. Τα πήραν πίσω αμέσως. Με τις αυξήσεις τελείωσαν αυτά.
14: Προς το ακριβό είναι, αλλά τελευταία ψηλοπέφτουνε βλέπω.
5: Ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών συμπληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα.
15: Υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή μια οικογένεια είναι δύσκολο να φύγει τώρα για διακοπές.
16: Τα ενίκεια έχει παραγίνει το πράγμα.
12: Δηλαδή?
16: Παρακριβή να είναι. Υπερβολικά. Όταν ρώτας ένα σπίτι στην Καλυθέα και σου λέει 1000 και πάνω.
5: Όλα αυτά την ώρα που οι φορείς της αγοράς μαζί με την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα, στα οποία από το Σεπτέμβριο έως και το τέλος του έτους θα γίνουν εκπτώσεις από 5 έως 20%.
9: Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
5: Ήδη στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει

0: συμμετοχή δεκάδες επιχειρήσεις με εκατοντάδες
1: σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
4: Πες

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στην παραλία Κύπρου στον Πειραιά, από το ύψος της Ομυρίδου Σκυλίτση και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήθως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμαιναν και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόνς πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάνουν στο Ρέθμινο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ένα δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το τρέχον οικονομικό έτος. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκαλέσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τον τουρισμό που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιών στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβει περίπου 258 χιλιόμετρα νότια του Salt Lake City, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη τύχη των δύο πιλότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Coco Gauff στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της φυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκρισή της στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών πανηγύρισε η Ολυμπία Τσούβελη. Η Ελληνίδα Άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και τα 1,79 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Δύο πανελληνία ρεκόρ με διαφορά μόλις λίγων ωρών πέτυχε η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Ο κακός χαμός στον Πειραιά. Προσέλθετε το συντομότερο αν θέλετε να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά. Και αν είστε για να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά των Κυκλάδων. Εκεί τη Σύρωτινο Μύκονο, Πάρον Άξο Ιω, Σαντορίνη και όλα αυτά φεύγουν τώρα. Οπότε έχει πολύ πολύ κίνηση. Έρχεται κατά νου λοιπόν, προγραμματίστε. Ακόμα περίπου 10 λεπτά έχετε για την πρώτη αναχώρηση. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα εσείς τώρα που φεύγετε, είτε με τα πλοία, είτε με τα κτέλ, είτε με τα τρένα, είτε με το δικό σας το αυτοκίνητο. Να περάσετε πολύ όμορφα, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψουμε όλοι και όλες εδώ στα αστικά κέντρα και στην βάση μας, να περάσετε όμορφα, συνετά, με ωραία διάθεση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας και πρωί-πρωί και στο ταξίδι, με ηρεμία, να αποφύγετε αυτά τα οποία δεν σας χαλάνε και δεν σας φτιάχνουν τη διάθεση, ακόμα και στις διακοπές. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε αυτό, να βρεθείτε με τους φίλους, με την οικογένεια, με τους συγγενείς ή με ό,τι άλλο εσείς έχετε επιλέξει, και να περάσετε πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Ο Σκάι θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε, και με τις ζωντανές του εκπομπές, το σύνολο του προγράμματος, και βεβαίως κάνοντας παρέα σε εσάς και σε όλες και σε όλους. Είτε επαναλαμβάνω ταξιδεύετε, είτε είστε στις διακοπές, είτε εργάζεστε, διότι και εδώ ακόμη θα υπάρχει κόσμος που θα εργάζεται. Άρα λοιπόν μαζί θα περάσουμε και αυτόν τον Αύγουστο. Να είστε λοιπόν δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Προσοχή στους δρόμους, στις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη, εσείς μοτοσυκλιστές. Μην γεμίσουμε ένα ακόμη αυτοκίνητο από πάνω και δεν μπορούμε να οδηγήσουμε και είμαστε και κίνδυνος γενικότερα, ούτε το port bagage να βλέπουμε πίσω ο οδηγός. Οπότε έχετε τα γνωστά δεδομένα και βέβαια σε όλους τους κανονισμούς θα τηρήσουμε τους κανονισμούς του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και να πάμε και να έρθουμε όλοι σύντομα. Καλύτερα και πιο αργά ή να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, παρά να μας πιάσει και το άγχος και το τρέξιμο. Εκεί θα είναι οι παραλίες, εκεί θα είναι τα βουνά, εκεί θα είναι εκεί που έχουμε επιλέξει να πάμε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στον Sky 100,3. Φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Και η Αργυρόγια Μελιάρη είναι η κυρία η οποία απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό.

Και όπως πάντα η έναρξη της δεύτερης ώρας των εκπομπών μας τα Σάββατα είναι με ελληνική παράδοση. Έτσι, να πάμε στην παράδοσή μας, να πάμε στην Ελλάδα μας, να τη γυρίσουμε, να την απολαύσουμε και πόσο μάλλον τώρα όπου και η Οδύσσια των Όλων έχει βοηθήσει και σε τοπικά μέρη και μιλάμε δηλαδή για την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κερφελονιά. Έχει αυξήσει τις κρατήσεις, έχει ανεβάσει τις αφήξεις και τις κρατήσεις και στην Ιθάκη. Πάμε λοιπόν στην επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι για αυτό το πρωινό από την ελληνική παράδοση.

0: Το Γιάννη μου, το μαντήλι σου για κάθε Γιάννη, για κάθε Γιάννα, για κάθε Παναγιώτη, Κώστα, Αντρέα, Μαρία, ό,τι θέλετε, μας κονάτε το μαντήλι τώρα εσείς από, και σας κονάμε και εμείς εδώ από το στούντιο για τα πλοία που φεύγετε εδώ κοντά μας στον Πειραιά, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Είναι η εκδοχή με τη Δήμητρα Γαλάνη, αν δεν καταλάβατε, σε αυτήν την επιλογή της Κωνσταντίνης Βαρσάμι από την ελληνική παράδοση. Πάμε όμως στα ρεπορτάζ, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε ως δεδομένο και αυτό το οποίο είχαμε εξέλιξη εχθές. Μιλάμε δηλαδή για αυτήν τη νέα διπλωματική εξέλιξη που έχει τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν στην Μέκα κοινή αμυντική συμφωνία, ενισχύοντας τη στρατηγική τους εργασία σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Φελίδης, το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Οι ηγέτες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν συναντώνται στην ιερή πόλη της Μέκας, και ενώ η Μέση Ανατολή έχει τυλιχθεί στις φλόγες του πολέμου. Μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες σε εγκάρδιο κλίμα επιστέφονται με τη συνυπογραφή Συμφωνίας Κοινής Άμυνας. Οι τρεις ηγέτες διαμορφώνουν έναν άξονα που, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνάντησης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής έναντι κάθε επιθετικής ενέργειας.
0: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπογράφουν μείζωνα νέα αμυντική συμφωνία, σύμφωνα με τους όρους της κάθε στενός υπόσχεται να προστατεύσει τα άλλα μελλοντικά.
1: Άγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ διαμορφώνουν ένα ισχυρό αμυντικό τρίγωνο, όντας μουσουλμανικές χώρες με πλειοψηφία σουνιτικού πληθυσμού και ταυτόχρονα σύμμαχοι και πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εάν γίνει επίθεση σε οποιοδήποτε από αυτά τρία κράτη, τα άλλα δύο θα δεσμεύονται από αυτό σε σύμφωνο να κάνουν παρέμβαση. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Υπήρχε ήδη ένα σύμφωνο αμοιβαία άμυνα Πακιστάν-Σαουδική Αραβία που υπεγράφει πέρσι. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι να φέρουν την Τουρκία μέσα, ο συντάκτης θέματων άμυνα του BBC.
1: Τρεις χώρες συνθέτουν το σουνιτικό αμυντικό τρίγωνο. Η Τουρκία είναι η μοναδική μουσουλμανική νατοϊκή χώρα, διαθέτοντας τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και βρίσκεται σε περιφερειακή αντιπαλότητα με το Ισραήλ. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο και βρίσκεται από την ίδρυσή του σε καθεστώς εχθρότητας και εδαφικών διεκδικήσεων με την Ινδία. Ενώ η πλούσια σε πετρελαϊκά αποθέματα Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και αποτελεί την κύρια αντίπαλο του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες πριν την υπογραφή του Συμφώνου της Μέκας, η επίσκεψη και οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Δαμασκό πυροδοτούν νέα κόντρα με το Ισραήλ.
0: Το ότι το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη.
2: Αυτοί είναι οι ίδιοι Τούρκοι ηγέτες που έχουν περάσει δεκαετίες παραβιάζοντας την κυριαρχία της Συρίας, ενώ κοινικά κάνουν μαθήματα σε άλλους για το διεθνές δίκαιο.
0: Το Ισραήλ, οι επιθέσεις στη Συρία που στοχεύουν στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας αποτελούν μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη σταθερότητα της χώρας, ο κ. Φιντάν.
2: Αυτό που θέλει ο Υπουργός Φιντάν είναι να σταματήσει το Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του από απειλές κατά της ασφαλείας του. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Τούρκος αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι το σύμφωνο της Μέκας έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. Δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένης χώρας και παραμένει ανοιχτό για υπογραφή προς άλλα κράτη της περιοχής. Ωστόσο και οι τρεις πλευρές του αμυντικού τριγώνου ανησυχούν για την ολοένα πιο κυριαρχική στάση του Ισραήλ στην περιοχή, αλλά και τις επιθέσεις του σιητικού Ιρανικού καθεστώτος στα κράτη του κόλπου.
0: Ήταν αναμενόμενο, είναι αναμενόμενο τέτοιες πράξεις, τέτοιες συμφωνίες να έχουν και αντιδράσεις. Περισσότερα, εχθές το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου, ο Γιώργος Φελίδης και πάλι για τις αντιδράσεις προκάλεσε αυτή η υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
1: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τσεβντέτ Γιλμάζ, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής. Η κοινή συμφωνία άμυνας της Μέκας αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ αναλυτής στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Σαμπάχ χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της Μέκας. Αλλά Στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια. Όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
0: Νομίζω ότι σας καλύψαμε με το ρεπορτάζ. Τώρα θα έρθει ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως έκανε και χθες στο κεντρικό δελτίο, να μας αναλύσει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως πάντα, ο συνεργάτης εδώ του Sky και της Καθημερινής.
3: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερος μέλος στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο και η Σαουδική Αραβία, βέβαια, κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δεύτερος λόγος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος, βέβαια, είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της τωρινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα όμως, να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιωνί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, της κοινής συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
4: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Γι' αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
3: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
4: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
3: Βλέπαμε εδώ και μήνες να υπάρχει μια... Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών, και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: ακούμε Beatles, και σαν σήμερα το 1969 έχει και μια πολύ ωραία μικρή ιστορία. Για ακούστε λοιπόν, σε αυτή την γνωστή διάβαση πεζών στην John's Wood, στην οδό εκεί στο Λονδίνο, οι Beatles πραγματοποίησαν τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο του άλμπουμ τους The Abbey Road. Αρχικά υπήρξε σκέψη το άλμπουμ να έχει την ονομασία Everest από τα τσιγάρα που κάπνιζε τότε ο μηχανικός του ήχου του group, και η φωτογράφηση να γινόταν στους πρόποδες του Everest. Η ιδέα όμως αυτή δεν ευδοκίμησε. Μια μέρα λοιπόν, κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων, κάποιος πέταξε την ιδέα, και μάλλον αυτό σύμφωνα με τον μύθο είναι ο Paul McCartney, η φωτογράφηση να γίνει στη διάβαση έξω από το στούντιο και το άλμπουμ να ονομαστεί Abbey Road. Τη φωτογραφία τράβηξε ο Ιαν Μακμίλαν στις 11:35 το πρωί. Είχαν διακόψει την κυκλοφορία οι τροχονόμοι, είχαν συμβεί όλα αυτά τα οποία έπρεπε να συμβούν, και από τις 5 λήψεις που έγιναν διαλέχτηκε η 5η. Ο Μακάρτνεϊ εμφανίζεται να περπατά ξυπόλυτος, κάτι που είχε πυροδοτήσει τότε φήμες ότι είχε πεθάνει. Ένα αριθμός πινακίδας ενός αυτοκινήτου εκεί, ότι θα ήταν η ηλικία τότε που πέθανε ο Πολ Μακάρτνεϊ. Όλα αυτά λοιπόν πάντως διαψεύστηκαν. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Beatles κυκλοφόρησε και η φωτογραφία τη βγήκε σαν σήμερα το 1969. Έτσι και λίγη ιστορία για τα ζητήματα των τραγουδιών. Και πάμε στις πυρκαγιές. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Βελεστίνου στον Βόλο. Οριοθετήθηκε, να ξέρετε, επίσης σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Ενώ τέλος, να σας πω ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 υπάρχει για σήμερα από την πολιτική προστασία για Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Το ημέρα αυτό θα το κλείσουμε με τα ζητήματα που τα οποία έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα κουνούπια. 8 και 4 εδώ, στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο πρόεδρος του ΙΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
2: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία, με 4 υπό διερεύνηση.
3: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
4: Το 80% είναι συμπτωματικό. Δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνούπι, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
1: 26 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 15 σε απλές κλίνες.
3: Άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν νοσήσουν είναι δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να κινδυνεύσει η ζωή τους.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη. Έτσι αναγκαία είναι τα μέτρα προστασίας.
3: Ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, και μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε έναν ανεμιστήρα.
1: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Επαγρύπνηση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

0: αγαπηθήσα.
1: Είπαμε, οι συνήθειες δεν αλλάζουν. Για τους όριμους νέους που θα ακολουθήσει μετά τους τίτλους των ειδήσεων, ο πρίτανης των φορτεχνών και επιστημόνων και πρίτανης των όριμων νέων, ο κ. Σεμένης. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή έξοδο, καλές διακοπές. Να βρω

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, και με τα δικά σας μηνύματα, Νίκο, καλημέρα. Αναφέρεις τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το κρέας και με το βοδινό και όλα αυτά. Καλημέρα στον Σωτήρη, καλό πρωινό και εσένα. Ο Πέτρος λέει: η πατρίδα μας είναι γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σκέψη και δεν σκέφτονται τίποτα και περιμένουν να φυσήξει αεράκι για να βάλουν τροχό ή να κάνουν μπάρμπεκιου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω η λέξη αμέλη να μετατραπεί σε πρόθεση και να τιμωρούνται καταλλήλως. Καλημέρα, Πέτρο, να σε καλά. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Καλημέρα, κύριε Ανδρινέ, κύριε Σίσκα, οι Γιώργηδες. Καλημέρα, Άγγελε από τον Παγκράτη. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο πρίτανης των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης, τον οποίον ακούτε Παρασκευές εδώ και τα Σάββατα επίσης στον Sky και την Κυριακή. Τον διαβάζετε στην Καθημερινή, στα Οικονομικά των Απόδημων Ελλήνων, όπου εκεί δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών των Αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία αφορούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Όλα καλά.
1: Εύχομαι να περάσουν καλά το καλοκαίρι προκαταβολικά. Και ευχαριστώ πολύ εκ μέρους και των συνομήλικων μου, δηλαδή των όριμων νέων, πώς λέτε, για το Σώτο τον Παναγόπουλο, για το τραγούδι που μας
0: είπε. Κωνσταντίνα σας έχει, έχει αγαπήσει, οπότε φροντίζει.
1: Ακούγοντας το Σώτο τον Παναγόπουλο, γινόμαστε μικροί. Ερχόμαστε στην ηλικία των 15 ετών, ας πούμε. Ναι. Την πολύ καλή ηλικία που δεν ξέραμε τότε ότι ήταν η καλύτερη ηλικία αυτή.
0: Έτσι. Είστε καλά, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Και
1: καλά
0: μια που είναι και η τελευταία έτσι φορά που τα λέμε και θα ξαναδίνουμε ραντεβού από τις 24 Αυγούστου.
1: Όχι τελευταία, προς το παρόν τελευταία.
0: Αυτό, ναι. Τελευταία για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη σχολική χρονιά που λέμε. Ναι. 24 Αυγούστου που θα επιστρέψουμε, θα είμαστε και πάλι εδώ και με τον Γιώργο Ψάλτη τις Παρασκευές, αλλά και εμείς τα Σάββατα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλες και όλους εδώ, εσωτερικά αλλά και βέβαια ακροατές. Αυτό για την εργασία που κάνετε για όλες και για όλους εμάς και τις απαντήσεις που δίνετε και εδώ, αλλά και με τη νέα σας συνεργασία με την Καθημερινή, όπου πραγματικά δίνετε λύσεις αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε απεγνωσμένα μια βοήθεια. Και είστε εδώ.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο της ευχάριστης εργασίας μου, οπότε δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση από κανέναν, κύριε
0: Γιάννη. Οφείλω να το πω και να μεταφέρω τις ευχαριστίες όλων. Πάμε όμως να προλάβουμε σήμερα ότι έτσι για την τελευταία για αυτή τη σεζόν. Ρωτάνε ακροατές μας, κύριε Σεϊμένη, εάν οι δαπάνες των επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνουν τα διάφορα σωματεία, κλαδικές ομάδες, και απευθύνονται σε οργανωμένα γραφεία και τα φτιάχνουν όλα αυτά, αν μπορούν να εκπέσουν νομίμως τον ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τη διεξαγωγή αυτών.
1: Κοιτάξτε, και η εφορία αλλά και μέχρι το εφετείο τα δικαστήρια όλα είχαν την άποψη ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικές δαπάνες, οι δαπάνες των συνεδρίων δηλαδή, της οργάνωσης των συνεδρίων, των επιστημονικών ή οποιονδήποτε άλλων, όπως είναι τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, ας πούμε η ενοικίαση χρησιακών χώρων και οι αίθουσες business που λένε στην γραφική εφαρμογή, οι υπηρεσίες ερμηνείας και φωτογράφων, οι δαπάνες για οπτικοακουστική επιμέλεια της εκδήλωσης, όπως λέει ο νόμος, το λέει έτσι ακριβώς μέσα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική και επομένως με τη φορολογητέα δραστηριότητα, γιατί όταν λέμε επαγγελματική δραστηριότητα εννοούμε ότι θα φορολογηθεί κιόλας. Και δεν είναι λοιπόν δαπάνες πολυτελείας ή ψυχαγωγίας ή ας πούμε κοινωνικής παράστασης, όπως λέγεται, πάει κανείς να κάνει το κουμάντ, το κέφι του, ας πούμε,
0: ναι,
1: και ξοδεύει από την επιχείρησή του. Τις δαπάνες όλες τις παίρνει ως φορολογητές, ως απαλλασσόμενες, συγγνώμη, και δεν έχει υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκε το 25 τα καλύπτει όλα, και όποιος έχει πρόβλημα τέτοιο να το πάει στο λογιστή του να το υποστηρίξει, ας πούμε, έστω και αν γίνει και δεύτερο δικαστήριο.
0: Γιατί γίνονται από ιατρικούς συλλόγους, γίνονται από φαρμακευτικούς συλλόγους, γίνονται από πολλοίς κόσμος οργανώνει τέτοια.
1: Βέβαια, στην έκθεση Θεσσαλονίκη τώρα όλοι που θα πάνε να εγκαταστήσουν τα περίπτερά τους, τα έχουν οπτικοακουστικά όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
0: Σωστά.
1: Τα έχουν δαπάνες πολλές. Επομένως δεν μπορεί να τα απορρίπτει ο έφορος επειδή θέλει να εισπράξει λεφτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Εισπράξει λεφτά, αλλά όπως είναι το μήνυμα που στέλνει σε όλους, νομίμως και όχι παρανόμως. Έτσι, αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεϊμένη, είχαμε αναφερθεί σε αυτό όταν είχε πρωτοακουστεί και είχε πρωτογίνει γνωστό. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες για τι είναι αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας.
1: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 καταργείται οριστικά η έκδοση δύο ξεχωριστών πιστοποιητικών που είναι για ένα για την εφορία και ένα για το ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαινε, ας πούμε, στην εφορία να βγάλει το ΕΦΚΑ και να έχει κολλήσει αίτηση, να βγάλει το πιστοποιητικό, και πήγαινε μετά στο ΕΦΚΑ να βγάλει άλλο πιστοποιητικό. Αυτό λοιπόν ενοποιείται τώρα. Το φτιάχνει, το παίρνει σε ένα ενιαίο, το λέμε ενιαίο λοιπόν πιστοποιητικό ενημερώτητος, και αφορά και τις δύο μαζί υπηρεσίες, οπότε είναι μια διευκόλυνση αυτή, γιατί κάνεις μια προσπάθεια, όχι δυο.
0: Σημαίνει όμως ότι αν χρωστάς το ένα ή στο άλλο, θα την μπορείς να εκδίδεις ή όχι?
1: Όχι, αυτή δεν είναι ενιαίο ούτως ή άλλως, αρκεί να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Γιατί αν υπάρχουν εκκρεμότητες, ας πούμε στον ΕΦΚΑ, δεν βγαίνει το πιστοποιητικό και επομένως δεν μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο. Επειδή τα πιστοποιητικά ενημερώτως χρειάζονται συνήθως για τα συμβόλαια που ζητάνε συμβολιογράφοι, ας πούμε, για να ολοκληρώσουν ή να συντάξουν το συμβόλαιο. Επομένως εδώ θα πρέπει όποιος θέλει να κάνει ένα συμβόλαιο ή να πτάσει στο συμβολιογράφο για να κάνει κάποια άλλη ενέργεια, ας πούμε, θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένες οι υποχρεώσεις τους και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Ή να έχουν εξαφληθεί κιόλας.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά στο κάτω γράφει να είναι και ρυθμισμένα και να μην είναι εκπρόθεσμες, να μην έχει καθυστερήσει καμιά δόση να δοθεί, να καταβληθεί ένα μήνα, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάει ένας από τους κατοίκους και φίλους εδώ της Αλάσκας, όπου εδώ μας έχετε φέρει σε
1: επαφή. Έχω πολλούς στην Αλάσκα φίλους, ναι, που παίρνουν τηλέφωνο, ναι.
0: Το ξέρω. Έχω έσοδο, μας λέει, από ένα κίνητο στην περιοχή των Χανίων, γύρω στα 10.000 ευρώ κάθε χρόνο. Το ποσό του ενοικίου το εισπράττει ο γιος μου, που μένει στα Χανιά μονίμως. Έχουμε πρόβλημα με την εφορία στην Ελλάδα, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, επειδή από το 2019 που έβγαλε ο πατριώτης μου Μητσοτάκης, έβγαλε το νόμο για τις 800.000 αφορολόγητο των γονικών παροχών, μπορεί να γίνει είτε ολοκληρωμένη μια γονική παροχή 800.000 ή μπορεί να γίνει τηματικά, ας πούμε. Άρα εδώ όταν εισπράττει ένα ενίκιο κάποιος άλλος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί μετά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης για να κάνει γονική παροχή. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, εάν τυχόν εισπράττει ο γιος που είναι στα Χανιά, εισπράττει το ενίκιο του πατέρα του που είναι στην Αλάσκα και το ξοδεύει, ας πούμε, αυτό δεν θεωρείται ότι είναι γονική παροχή. Θα φορολογηθεί με 10% στο τέλος δηλαδή της ημέρας, στο τέλος της περίοδου του έτους, ας πούμε, που γίνεται η δήλωση, ο έφορος θα έρθει στην τσέπη του μπαμπά που είναι στην Αλάσκα, του πήρε εδώ 10%, πήρε 100.000, δώσε μου 10.000 φόρο. Γιατί δεν έκανες την τυπικότητα, δεν έκανες την αίτηση της γονικής παροχής που υπάγεται στην απαλλαγή των μέχρι 800.000 του 10% που είναι η αυτιοφόρος στην περίπτωση που δώσεις λεφτά ο ένας τον άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν και την κλημέρα μας στον ακροατή μας από την πρωτεύουσα της Αλάσκας, το Τζούνο. Επαγγελματικός λογαριασμός, κύριε Σεημένη. Τι είναι, μας ρωτάνε, πώς λειτουργεί και σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος να εκδοθεί ή να δημιουργηθεί?
1: Κοιτάξτε, αυτός ο λογαριασμός έχει καθιερωθεί τώρα και μερικά χρόνια, γιατί αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τα λαβέρια με μη επαγγελματίες. Πάω εγώ να ψωνίσω, ας πούμε, που δεν είμαι επαγγελματίας, από το σούπερ μάρκετ. Έτσι, και πρέπει να καταθέσω λεφτά εκεί στο σούπερ μάρκετ, όμως είναι εταιρεία. Ο επαγγελματικός λογαριασμός είναι όταν πάω να ψωνίσω από μια ατομική επιχείρηση και αφορά τα έσοδα της επιχείρησης, όχι τις δαπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Τα έσοδα. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν συνδέεται με τον πάροχο που λέμε, που είναι η τράπεζα, τον πάροχο της παροχής υπηρεσιών του πληρωμών, που λέμε, πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Είναι λοιπόν ότι αυτός είναι, συνδέεται με την τράπεζα και η τράπεζα παροχητεύει την πληροφορία στο Υπουργείο για να μπορεί να ελέγχει τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύπτονται, κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και οι πάροχοι των υπηρεσιών, οι τράπεζες, πρέπει να έχουν αδειοδότηση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, λέει ο νομοθέτης, ότι υπάρχει κίνδυνος αν δεν αδειοδοτηθούν αδειοδοτημένες, τότε υπάρχει κίνδυνος να γίνει απόκρυψη της φορολογητίας ύλης και να γίνει συναλλαγή που να είναι παράνομη. Θυμίζω ότι κάποιες κάρτες ήτανε γραμμένες σε κάποια βουλγαρική, ας πούμε, σε κάποιο βουλγαρό πάροχο. Που αυτός δεν είναι δηλωμένος στην Ελλάδα σαν πάροχος επίσημος.
0: Μάλιστα.
1: Πάροχοι επίσημοι στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες που είναι στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Αυτό εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ή αν είναι στην Ευρώπη δηλωμένες την εφορία στην Ελλάδα για να έχουν κάρτα και να ψωνίζουν.
0: Οπότε λοιπόν κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει και έναν επαγγελματικό λογαριασμό, κύριε Σημαίνη.
1: Ατομική επιχείρηση, έτσι, όχι, ατομική. Γιατί οι εταιρικές επιχειρήσεις έχουν ενταλαβέρει με τους άλλους, που είναι και αυτή εταιρική επιχείρηση, έχουν λογαριασμό μεταξύ τους και θα παρακολουθούν.
0: Μάλιστα.
1: Οι ατομικές δεν έχουν λογαριασμούς τέτοιους, για
0: αυτό τους αναγκάζει να δημιουργήσουν.
1: Να έχουν ένα λογαριασμό τραπεζικό που να είναι μόνο τα έσοδά τους. Μόνο τα έσοδά τους.
0: Μάλιστα.
1: Να κατέβουν και τα προσωπικά.
0: Τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Μάλιστα. Η εταιρεία μας, λέει, ακροατήσεις έπραξε το ποσό των 300.000 ευρώ από αναγκαστική απαλωτρίωση ακινήτου της. Το ακίνητο αυτό το είχε αποκτήσει 200.000 ευρώ. Η διαφορά των 200.000 ευρώ θα θεωρηθεί κέρδος και θα φορολογηθεί ή όχι, κύριε Σημαίνη?
1: Κοιτάξτε, όταν στην περίπτωση αναγκαστικής απαλωτρίωσης, όταν η αποζημίωση που παίρνει κανείς είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης, δηλαδή ένα ακίνητο έκανε 200.000, έγινε μια απαλωτρίωση, έπραξε 400.000.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχει κερδίσει 200.
0: Σωστά, όπως το παράδειγμά μας, ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται. Στην νομοθεσία στην Ελλάδα, σας θυμίζω, κύριε Γιαννήρη, είναι το εξής. Αν θεωρείτε εισόδημα, φορολογείται κάτι, ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Αν δεν θεωρείται εισόδημα, δεν φορολογείται. Είναι κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν φορολογείται. Επομένως, το ανάποδο, αν συμβαίνει, δηλαδή αν η αποζημίωση ήταν 200.000, ας πούμε, αλλά στα βιβλία ήταν 300, τι είπα να πει, χάσαμε 100.000 στην περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι δαπάνη, αντιστρόφως τώρα, δεν είναι δαπάνη για τον ζημιοθέντα. Και δεν μπορεί να το περάσει την επιχείρησή του ως δαπάνη.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή από τη μια μεριά σου λέει, άμα κερδίσεις δεν στο φορολογώ, αν χάσεις δεν στο δέχομαι σαν δαπάνη. Αυτή είναι η έννοια του νομοθέτη, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς οι φορολογητές την ξέρουμε αυτή, και όταν μιλάμε με τους ανθρώπους μας, με τους πελάτες, με τους φίλους, τους λέμε, παιδιά, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχουν διορθυμίες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Είναι μόνο ο λογιστής τα ξέρει αυτά και πρέπει να το ρωτάμε πριν να κάνουμε μια ενέργεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ρωτάμε το λογιστή πριν να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Σωστά. Με το λογιστή αγκαζέ. Άνω τελεία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
0: Τώρα εσείς οι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, αν ακούτε και έχετε και παρατηρήσατε και προσέξατε το σχετικό τρέιλερ, μπείτε στο κινητό σας, κλείστε τα εισιτήριά σας για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός. Τόση καλλιτέχνη σε μια συναυλία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο με το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι πολύ πολύ σημαντικά και αφήνουν πραγματικά ιστορία στο χώρο των συναυλιών και της μουσικής. Οπότε λοιπόν κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, διότι τόση καλλιτέχνη για έναν σκοπό δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε όλους 14 του μηνός στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, για τον Μάνο Λοΐζο. Μικρόφωνο και πάλι εδώ στον Sky 100.3 και στον αέρα ο κύριος Ορέστης Σημαίνης. Κύριε Σημαίνη, και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό και σε εσάς, από όλες και από όλους.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Κύριε Σημαίνη, είμαστε στη διαδικασία, έχει έρθει και μήνυμα σε εμάς τους υπόχρεους για το πόθεν έσχες. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε και μέχρι πότε.
1: Ναι, το πόθεν έσχες λοιπόν, που είναι ο νόμος 5.026-23, ο καινούριος νόμος που το βελτίωσε τον παλιό, έτσι. Είναι κάποια άρθρα εκεί που τα οποία λένε μέσα ότι πρέπει να υποβληθεί η δήλωση για την περιουσιακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: η πρώτη δήλωση. Και η δεύτερη που είναι τα οικονομικά στοιχεία. Η ΔΕΛΤΑ ΠΚΑΠΑ λέμε εμείς οι υπολογιστές. Η ΔΕΛΤΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΓΜΑ. Πρέπει να προσέχουν λοιπόν όταν μέχρι 24 Οκτωβρίου μπορεί να γίνει αυτή η δήλωση. Που είναι εμπρόθεσμη και δεν έχει πρόστιμο, γιατί από το πρόστιμο είναι, για πρόστιμο είναι από 50 έως 400 ευρώ, να χτυπώ σας. Αυτό πηγαίνει αυτόματα από το σύστημα. Όταν περάσει 24 Οκτωβρίου και δεν γίνει, θα πρέπει να το έχουν υπόψη ότι μπορεί να έχουν πρόστιμο. Λοιπόν, η υποβολή λοιπόν υπολογίζεται με τη χρήση των χωρικών του TaxisNet και πρέπει να ελέγξουν οι υποψήφοι, αυτοί οι πόλοι που με μπλέκονται, θα πούμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί, να ελέγξουν σχολαστικά την ορθότητα και των αυτόματα αντλούμενων στοιχείων, γιατί αυτά τα στοιχεία βγαίνουν από τις τράπεζες και από τους φορείς τους διάφορους που τα δίνουν, είναι προσυμπληρωμένα στοιχεία, πρέπει να τα ελέγξουν αυτά όλα. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουν λοιπόν? Πρέπει να προσέξουν ότι οι τράπεζες που έχουν βάλει τα στοιχεία μέσα εκεί είναι όλες. Όλοι οι τράπεζες του λογαριασμού, γιατί καμιά φορά μπορεί να λείπει ένας λογαριασμός και λείπει πολλές φορές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι είναι οι συνδικαιούχοι?
0: Για τις τράπεζες, για τις τράπεζες μιλάμε και για αυτές τις μικρές, τις συνεταιριστικές ή μόνο οι συστημικές αυτές που
1: λέμε? Οπουδήποτε. Τραπεζικός λογαριασμός και ενέργεια, γιατί αυτό είναι θέμα ουσίας.
0: Σωστά.
1: Το κράτος θα ελέγξει αυτούς που διαχειρίζονται τα χρήματα του δημοσίου, ας πούμε, το λέω χοντρά για να καταλάβουμε. Δεν έχει σημασία αν το βάλα στην τάδε τράπεζα που είναι μεγάλη, ογκόλουθος, και άλλη που είναι μικρή, συνεταιριστική.
0: Οποιαδήποτε τραπεζικό ίδρυμα είναι μέσα, μάλιστα.
1: Πρέπει να ελέγξουν λοιπόν, επειδή δεν είναι μόνο οι τράπεζες, είναι και οι μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τι άλλο είναι, τα ακίνητα. Αν έχει οχήματα, εταιρικές συμμετοχές.
0: Ελικόπτερα, σκάφη.
1: Αν έχει τραπεζικές θερίδες, κινητά και περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, πίνακες ας πούμε έτσι, πίνακες και τα λοιπά. Και επίσης πρέπει να είναι τα στοιχεία που αφορούν και τη σύζυγο και τα τέκνα. Καθώς και τα ανήλικα τέκνα, λέει ο νόμος. Δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιος να έχει κάνει καμιά λεβιτούρα για να τα έχει περάσει στο λογαριασμό του παιδιού του, ας πούμε. Αυτό λέει ο νομοθέτης. Αυτό θέλει να πει ο νομοθέτης.
0: Αυτό θέλει να πιάσει, ναι.
1: Ναι. Και να πούμε και το άλλο που ρωτάνε, που μας ρωτήσανε, ποιοι μπαίνουν εκεί μέσα. Μπαίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Μέχρι τον τελευταίο
0: πολίτη που έχει σχέση με το δημόσιο.
1: Άνθρωπο που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε οι γραμματείς της Βουλής, να πούμε οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, να πούμε ότι όσοι είναι διευθυντές των υπουργείων, οι ανώνυμες εταιρείες.
0: Το βασικό ρόλο, κύριε Σιμένη, αυτό που έχει τη μεγάλη σημασία τελικά, είναι να μπορεί κανείς να ελέγχει την πραγματικότητα και όχι όλο αυτό το οποίο πολλές φορές, ναι, δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος, αλλά τελικά όντως πραγματικά να βρίσκει κάποιος από πού είναι αυτά τα χρήματα.
1: Δίκιο.
0: Αυτό είναι το βασικότερο ρόλο.
1: Κοιτάξτε, είναι το πόθεν έσχες, το λέμε, αλλά στην ουσία είναι το έσχες.
0: Το πόθεν.
1: Δεν είναι το πόθεν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε λογαριασμούς τραπεζικούς, χρήματα στην τράπεζα, ξέρω εγώ, όλα αυτά, τα οποία διωγγώνονται από χρόνο σε χρόνο και δεν λέει κανείς, δεν έχει το δικαίωμα να ρωτήσει πού τα βρήκε αυτό και τα άφησε, ξέρω εγώ, έτσι, κατάλαβες. Κάνουμε βέβαια και μια αρχική δήλωση όταν ξεκινάει κάποιος, την επόμενη μέρα που ξεκινάει κάποιος στη δημόσια θέση, κάνει την αρχική δήλωση τη λεγόμενη για να δείξει, να κάνει μια απογραφή, να πει ότι στη στιγμή αυτή που μπαίνω εγώ στο δημόσιο έχω ένα σπίτι και με ένα χωράφι.
0: Και ένα αυτοκίνητο, μάλιστα.
1: Μετά από λίγο καιρό που θα κάνει κάθε χρόνο τη δήλωσή του, αυτή που λέγαμε προηγουμένως, και τη δήλωση οικονομικών στοιχείων αλλά και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, θα πρέπει να βλέπει κανείς τη διαφορά μεταξύ του περσινού και του φετινού.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν το ελέγχει κανείς προς το παρόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών με ωμέγα.
0: Ναι.
1: Διότι. Τι να πω άλλο. Πρέπει να
0: ελέγχει. Μένει εκεί.
1: Αυτά.
0: Μένουμε εδώ. Κύριε Σεϊμένη, την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν απατώμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και θα ισχύσει η αύξηση στο όριο του αφορολογίου του για τα φιλοδορήματα. Θέλετε να μας το πείτε?
1: Ναι, προχωρά λοιπόν. Θα καταθέσει πώς μου πω στο Υπουργείο, το Σεπτέμβριο θα καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο. Ήταν μια άκερη, θα έλεγα, αντιμετώπιση του θέματος μέχρι σήμερα, γιατί η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα, μιλάω, που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες.
0: Ναι.
1: Από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ετησίως.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σωστό το μέτρο, γιατί φανταστείτε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται 6 μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα από 1.000 ευρώ το μήνα αντί για 300 ευρώ το μήνα που έλεγε. Έπρεπε να πάρει 300 ευρώ το μήνα, επί 3 μήνες να πάρει 900 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα το βάζει σε αιτήσια βάση.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό αυτό. Διότι οι εποχικοί μπορούν να μην παίρνουν 300 ευρώ το μήνα, να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δουλεύεις 6 μήνες, να παίρνεις 1000 επί 6, 6.000 να καλύπτεις το ποσό το καινούριο που είναι 6.000. Όχι 3.000 δηλαδή.
0: Έτσι, όχι θετικό, είναι, θετικό είναι αυτό λοιπόν για τον κόσμο. Ναι. Και για τους εργαζόμενους.
1: Είναι πολύ καλό. Έπρεπε να το έχουν σκεφτεί. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά ότι δεν φταίνε οι πολιτικοί μας. Φταίνε αυτοί που είναι στο Υπουργείο, οι παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι συμβουλεύουν την νομοθεσία. Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι που δικηγόροι, μηχανικοί, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουν καλά από αυτά τα πράγματα. Ό,τι συμβουλεύουν, ψηφίζουν και προτείνουν και αυτοί. Όταν λοιπόν τους λέγαμε στο Υπουργείο, ρε παιδιά, δεν είναι πρακτικά όσο εφαρμόσουμε αυτό. 300 ευρώ το μήνα σημαίνει ότι ο ένας υποχειακός που είναι 2 μήνες θα πάρει μόνο 600. Θα του κάνει σε ετήσια βάση που μπορεί το μήνα, του 2 μήνες να πάρει από 3.000 φιλοδορήματα. Γιατί να μην τα πάρει, αφού δουλεύει 18 ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι μια σωστή φιλοσοφημένη λύση,
0: ναι,
1: η οποία όμως φιλοσοφία τους έλειπε τόσα χρόνια, τώρα από το 24 που ισχύουν αυτά. Τους έλειπε τώρα 2 χρόνια και τους είστε το Άγιο Πνεύμα που η θρησκεία μας το πιστεύει.
0: Ναι.
1: Είστε και τους
0: φώτισε.
1: Είστε από ψηλά και τους φώτισε. Το φτιάξανε επιτέλους.
0: Απ' την άλλη,
1: και Μανούσος, το φτιάξανε και συγχαρητήρια, καθυστερημένα όμως.
0: Ναι. Απ' την άλλη, ο Μανούσος λέει δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε για τα φιλοδορήματα. Η ντροπή, το φιλοδόρημα είναι του εργαζόμενου. Ο Κώστα, έχουμε την καλημέρα από τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, και φυσικά από τον κύριο Κανίδη. Την καλημέρα.
1: Συμφωνώ. Έπρεπε τα φιλοδορήματα όλα να είναι, γιατί υπάρχουν και τα επίσημα φιλοδορήματα, πάνε και τα ανεπίσημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όλα τα φιλοδορήματα, γιατί ο εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά και είναι οθοστασία και που να είναι η φλέβος του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, ο άνθρωπος, γιατί να τα πάρει τα αυτά αφορολόγητα, γιατί δεν τα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Τόσα και τόσα αφορολόγητα υπάρχουν ότι οι εργαζόμενοι τους κάψανε τώρα. Τέλος πάντων.
0: Γινόμαστε
1: και κακοί δηλαδή.
0: Πάμε τώρα, νομίζω, στο τελευταίο ερώτημα που θα προλάβουμε, κύριε Σέμια, να απαντήσουμε. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου, μας λέει, φυσικό πρόσωπο, και το εκμισθώνω. Από το εισόδημα που εισπράττω μπορώ να αφαιρώ δαπάνες και ποιες?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι δαπάνες που μπορεί να εκπέσει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου,
0: mm-hmm,
1: ασχέτως αν το νοικιάζει, αν το εκμισθώνει ή αν το χρησιμοποιεί ο ίδιος,
0: ναι,
1: ως κενό, για τα κενά δεν ισχύει,
0: ναι,
1: αυτό που πούμε τώρα. Ναι. Έχει το δικαίωμα να εκπέσει.
0: Πρέπει καν να το συζητάμε για τα φιλοδορήματα. Η ντροπή, το φιλοδόρημα είναι του εργαζόμενου. Ο Κώστα, έχουμε την καλημέρα από τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, και φυσικά από τον κύριο Κανίδη. Την καλημέρα.
1: Συμφωνώ. Έπρεπε τα φιλοδορήματα όλα να είναι, γιατί υπάρχουν και τα επίσημα φιλοδορήματα, πάνε και τα ανεπίσημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όλα τα φιλοδορήματα, γιατί ο εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά και είναι οθοστασία και που να είναι η φλέβος του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, ο άνθρωπος, γιατί να τα πάρει τα αυτά αφορολόγητα, γιατί δεν τα πάρει. Τόσα και τόσα αφορολόγητα υπάρχουν ότι οι εργαζόμενοι τους κάψανε τώρα. Τέλος πάντων. Γινόμαστε και κακοί δηλαδή.
0: Πάμε τώρα, νομίζω, στο τελευταίο ερώτημα που θα προλάβουμε, κύριε Σέμια, να απαντήσουμε. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου, μας λέει, φυσικό πρόσωπο, και το εκμισθώνω. Από το εισόδημα που εισπράττω μπορώ να αφαιρώ δαπάνες και ποιες?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι δαπάνες που μπορεί να εκπέσει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου,
0: mm-hmm,
1: ασχέτως αν το νοικιάζει, αν το εκμισθώνει ή αν το χρησιμοποιεί ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ως κενό, για τα κενά δεν ισχύει,
0: ναι,
1: αυτό που πούμε τώρα. Ναι.

0: το πρόσωπο και το εκμισθώνω. Από το εισόδημα που εισπράττω μπορώ να αφαιρώ δαπάνες και ποιες?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι δαπάνες που μπορεί να εκπέσει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, ασχέτως αν το νοικιάζει, αν το εκμισθώνει ή αν το χρησιμοποιεί ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Όχι κενό, για τα κενά δεν ισχύει αυτό που θα πούμε τώρα. Ναι. Έχει το δικαίωμα να εκπέσει το 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος, λέω όμως. Δηλαδή, έχω 100 ευρώ ενίκιο. Θα φορολογηθώ για τα 95. Τα 5 μου τα θεωρεί ότι είναι δαπάνες που αφορούν, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω, το, είναι για επισκευή, για συντήρηση, για ανακαίνιση.
0: Ναι.
1: Και άλλες πάγιες δαπάνες που λειτουργούν στο ένα ακίνητο από έναν ιδιοκτήτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται αυτόματα, λοιπόν, αυτή η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα, δεν την κάναμε εμείς μόνοι μας τη δήλωσή μας, αλλά υπολογίζουμε όταν βάλαμε το 100 ευρώ, ας πούμε, που έλεγα στο παράδειγμα μου ενίκιο.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ που το βλέπει
0: το κάνει αυτόματα.
1: Το αφαιρεί το 5 και φορολογεί το 95. Ναι. Που μας βγάζει το φόρο στα 95 ευρώ. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης, όταν ένας ιδιοκτήτης δώσει μια αποζημίωση στον ενικάρι του για να τον διώξει να φύγει, το ποσό αυτό εκπίπτει σαν δαπάνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, εκπίπτει. Γιατί και καμιά φορά είναι και μεγάλα ποσά αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εκπίπτει, αλλά πρέπει να έχει έσοδα από ενίκιο για να εκπέσει. Δεν το εκπέπτεις από τη σύνταξή σου ή από το μισθό σου.
0: Πρέπει να έχεις δηλώσει ότι έχεις πράξει ενίκιο.
1: Πρέπει να το δηλώσεις από ενίκια, ναι.
0: Εκεί τώρα, αν είναι φυσικό, αν είναι νομικό πρόσωπο, κύριε Σεμένη, προλαβαίνουμε και αυτό, έτσι να το κλείσουμε.
1: Αν είναι νομικό πρόσωπο, συνήθως τα νομικά πρόσωπα έχουν μια έκπτωση για τις δαπάνες αυτές στο 75%.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, στο Άγιο Όρος εκπέπτει 100% αυτή η δαπάνη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είναι ιδιωτικού δικαίωμα και του σκοπικού χαρακτήρα, εκπέπτει το 75% της δαπάνης.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Αυτά είναι περίπου.
0: Νεότερα και περισσότερα.
1: Όταν έχει κάνει ενίκιο. Δεν εκπίπτουν όμως από όταν το ακίνητο είναι κενό. Όταν είναι κενό, δεν εκπίπτει καμία δαπάνη.
0: Είναι κενό. Δεν εισπράττεις, δεν δίνεις.
1: Το γράφω και στο ε2, το γράφω και στο ε9 ότι είναι κενό. Το βλέπει το κομπιούτερ και το δεσμεύει. Δεν το δίνει το 5%, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια χρονιά, κύριε Σεμένη.
1: Και εγώ εύχομαι
0: να περάσετε όμορφα.
1: Να περάσετε όλοι καλά και εσείς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, κύριε Γιάννη.
0: Και εσείς, κύριε Σεμένη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.

Αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή, η Αρλέτα. Έφυγε σαν σήμερα, τη χαιρετήσαμε το 2017. Και γι' αυτό και με αυτό το τραγούδι, με την Αρλέτα και το ροζ σύννεφο, το τρίφερο αυτό ροζ σύννεφο, να σας συνοδεύει όλες και όλους αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026. Δελτίο ειδήσεων ημεράνια και λίγα λεπτά μετά τις 8 και πάλι κοντά σας.

0: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
7: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
8: Κινητό 6936-7737-77.
6: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659.
12: www.frictoria.com.
13: Επίσης, η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters και τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου βοηθάει στην αύξηση της πίεσης των επιτιθέμενων να οδηγεί σε αυτόν τον παράθρονο ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε πόλη βορειοανατολικά του Κιέβου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
14: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέας.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 8 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε στον Sky 100,3 και τις 9 κοντά σας. Μετά ο Άρης Πορτοσάλτη και η Ευγενία Μανολίδου στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μυθολογία μας. Και μετά ο χαρούμενος όλων ημών, περισσότερος όλων ημών χαρούμενος, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. 10 με 12 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει έρθει ήδη, είναι εδώ, μην ανησυχείτε. Οι φίλοι του είναι όλοι εδώ. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Σάββατο 8 Αυγούστου της εξόδου, θα το πούμε, το Σαββατοκύριακο αυτό της εξόδου. Σαββατοκύριακο το οποίο έχει να κάνει με όλους εμάς και όλες εσάς όπου και θα φύγουμε και θα φύγετε και θα επιστρέψετε κάποιοι, αλλά κυρίως είναι της εξόδου και βεβαίως να περάσετε όλες και όλοι καλά, να υπάρξει αυτή η ηρεμία των διακοπών, έμπαστος να έχετε επιλέξει και να χτυπιέστε κάθε βράδυ και κάθε μέρα γενικότερα, αυτό είναι δικό σας θέμα και καλά θα κάνετε, κανείς δεν θα πει και γιατί, όπως και να έχει πάντως, να περάσετε όπου και να έχετε επιλέξει να πάτε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς εδώ θα είμαστε ο Sky πάντοτε με την επιμέλεια της διευθύντρια προγράμματος, της κυρίας Τζένης Ποπουλίδου, έχει φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχουν ζωντανές εκπομπές, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει, τα καλοκαίρια, με εκπομπές, με όλες και με όλους τους συναδέλφους που θα μείνουν εδώ. Εμείς θα επιστρέψουμε, όπως λοιπόν έτσι γίνεται κάθε χρονιά. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς, λοιπόν, αυτό το πρωινό, είμαστε από τις 6 μαζί, φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και η κυρία Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου. Άντε, το κρατάω το μήνυμα σου αυτό, έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε τον κύριο Σιεμένη να το πούμε αυτό για τα φιλοδορήματα, γιατί το δικό σου μπόνου να φορολογείται από το πρώτο ευρώ και τα φιλοδορήματα να υπάρχει αυτό το αφορολόγητο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, άντε, καλό πρωινό. Και ξεκινάμε έτσι νομίζω πολύ ρυθμικά, πολύ ωραία, διότι

παραστήριζαν τόσο όμορφα όπως εκεί στο Γκρίζ, σαν σήμερα όμως, όπου δυστυχώς αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί, όλος ο κόσμος και ειδικά και το Hollywood, την Ολίβια Νιούτον-Τζον, που έφυγε το 2022.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με ένα Σαββατογύριακο το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου ήδη από το πρωί από τις 7.30 φύγανε για τις Κυκλάδες γεμάτα πλήρως. Ενώ και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στον Κηφισό επίσης φεύγουν με γεμάτη και όλη την πληρότητά τους και με έκτακτα κάποια δρομολόγια. Επίσης, να ξέρετε ότι από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Τώρα για αυτές τις νύχτες του καλοκαιριού, έτσι όπως τραγουδάει και ο Τζον Τραβόλτα με την Ολίβια Νιούτον Τζον, έχουμε όμως και έναν μικρό συναγερμό, θα μας το πει ο αρμοδιότερος όλων ημών, διότι έχουμε τα ζητήματα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και ζητάμε την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών που ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική μας, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα. Τι όμως ακριβώς λέει και πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αν καταρχάς πρέπει να ανησυχούμε ή να σημάνουμε κανένα panic button ή οτιδήποτε άλλο. Ο πάντα ενήμερος και πάντοτε καθησυχαστικός με τις προσεγγίσεις του και πάντοτε ακριβής και ρεαλιστής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής και εντατικής μονάδος στο Ρίκος Ντινάν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννέλη, σε εσάς και στους ακρότες σας.
0: Όλα καλά, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα το Θεό, δόξα.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνουμε, panic button, κουνούπια, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δεν χρειάζεται panic button, χρειάζεται γρήγορση και προσοχή, σοβαρότητα. Και θα γίνω σαφή. Είναι γεγονός ότι φέτος έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από το σύνθες για την εποχή. Παρότι η στρατηγική που ακολουθούμε κάθε χρόνο παρέμουν η ίδια, οι ψεκασμοί που γίνονται την άνοιξη για να σκοτώσουν τις προνούσες των κουνουπιών έγιναν κανονικά και στην ενδεδειγμένη δοσολογία. Όμως το πόσο αποτελεσματικά είναι οι ψεκασμοί εξαρτάται και από το κλίμα που επικρατεί εκ των υστέρων, δηλαδή ποιος είναι ο καιρό που έρχεται τον ψεκασμό. Κάποιες χρονιές έχουμε παραπάνω κουνούπια, κάποιες έχουμε λιγότερο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από 2010 κάθε χρόνο, δεν είναι φετινό φαινόμενο. Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές και όλο αυτό για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, σαν κάποια ιωσούλα. Και λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανοχλητικές αποστολές, προχωρημένη ηλικία, μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μνημονίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μνήμη του εγκεφαλίτου. Κάθε φορά που έχουμε αυξημένα κρούσματα, υπάρχει πρωτόκολλο σχεδιασμένο. Στις περιοχές που εμφανίζονται τα κρούσματα γίνονται επιπλέον. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι εύκολο να εξολοθρεύσει όλα τα κουνούπια, γιατί αν βάλει πολύ μεγάλη δόση από εντομοκτώνα φάρμακα, δεν σκοτώνει μόνο τα κουνούπια, σκοτώνει και πολλά άλλα ζωντανά πλάσματα της πανίδας και επηρεάζει και την κλωρίδα κάθε τόπο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο επιθετικό θα γίνει και να σκοτώσει τα κουνούπια, που τώρα δεν έχουν πει τον πρώην φόνα, λένε κανονικά έντομα, και πώς θα προστατευτούν. Οπότε εκτός από το να σκοτώνουμε με παραπάνω ψεκασμούς, όπως από ό,τι άκουσα ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο και γίνεται. Μάλιστα πριν κάποιες δύο εβδομάδες, μία τέτοια δράση ψεκασμού που έγινε, νομίζω, στο Χάλεγγι, πάντα δεν θυμάμαι το εκτεμήμο, πήρε και δημοσιότητα. Αυτό όμως είναι συνήθεια πρακτική, γίνεται και σε άλλα μέρη κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε κάθε τσίπημα κουνουπιού, κύριε Βασιλακόπουλε, ανησυχούμε, τι κάνουμε?
1: Όχι, η πιθανότητα να κολλήσουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι καταρχήν το πράσινο να μην μας συμπάνε τα κουνούπια, γιατί είναι και ενοχλητικό. Και για να μην μας συμπάνε τα κουνούπια, πρέπει λίγο να προσέχουμε να φοράμε μακριμάνικα. Κάνικα ή παντελόνια όταν είμαστε σε περιοχές που είναι μέσα στη φύση, έχουν κοινερά εκεί που υπάρχουν πολλά κουνούπια, ιδίως το βράδυ. Να φοράμε έντομο κοστιτικά σπρέι λεσιών, μάλιστα με υψηλό δίκτυο προστασίας, γιατί δεν έχουμε παρατήρηση δίκτυο προστασίας. Να χρησιμοποιούμε στον χώρο αντικομιστικά τα φυλάκια, τα που παίρνουμε στην πρίζα, οι λαμπίες, οι περίχους. Και μια εύκολη λύση που μερικές φορές σκεφτόμαστε είναι ο ανεμιστήρας. Αν βάλεις έναν ανεμιστήρα που χτυπάει με τον αέρα στα πόδια, δύσκολα πλησιάζουν τα πνούκια γιατί δεν μπορούν να περιορίσουν το ρεύμα του αέρα που δημιουργεί ο ανεμιστήρας. Εάν αναπτύξουμε εμπίρετο και ταυτόχρονα αρχίσουμε να έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό μας νευρικό σύστημα, δηλαδή τα λάμπα, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο, έντονο πονοκέφαλο, τότε ναι, μπορούμε να υποπτευθούμε ότι μπορεί να έχουμε πάθει και αυτή τη λίμωξη από το μυό του δυτικού μνήμου, χωρίς να σημαίνει ότι αν αναπτύξουμε αυτά τα συμπτώματα, έχουμε ντε και καλά αυτή τη λίμωξη. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα που μπορούν να εμφανιστούν αυτή ακριβώς την κλινική εικόνα. Την επιλογή να χρησιμοποιούμε στον ελληνικό, να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να διαγνωστούμε ώστε να λάβουμε την κατάλληλη αγωγή.
0: Οπότε, προστασία, όχι πανικό. Μέτρα ατομικά και φυσικά όλα αυτοί οι τρόποι που είπατε, χωρίς να υπάρχει αυτή η ανησυχία και χωρίς να δημιουργούμε έναν πανικό σε εμάς αλλά και στους γύρους μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από από αυτήν την κατάσταση που έχουμε τώρα. Και αυτό αναμένεται να διαρκέσει μέχρι πότε, κύριε Βασιλακόπουλε, τι υπολογίζετε?
1: Μέχρι όσο θα έχουμε κουνούπια. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, με μια χώρα που έχει καλοκαίρι μέχρι τη δέλος Σεπτεμβρίου, ίσως και τον Οκτώβριο, εφόσον σίγουρα θα έχουμε κουνούπια, ο ήλιος του κουνίνου μεταφέρεται, μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια. Απλά να ξέρουμε ότι ενώ τα κουνούπια το πολλά είναι αυτά αγρία φτηνά, όταν πουλήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλους ανθρώπους, ούτε στα κουνούπια. Άρα είναι τελικός ξενύχτη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιος νοσήσει. Ένα λεπτό, ένα ερώτημα, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιος νοσήσει, έχει την ανοσία που λέμε ή μπορεί να ξανακολλήσει?
1: Όχι, κρατάει η ανοσία γιατί το καιρό πιθανότατα να ξανακολλήσει να παρακολουθεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αχρίαστος. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε. Ναι, ήταν δύσκολη η γραμμή και η επικοινωνία μας, αλλά φαντάζομαι τα βασικότερα τα καταλάβατε. Τώρα, Γιώργο μου, ούτως ή άλλως το φιδάκι δεν είναι για εσωτερικό χώρο, είναι για εξωτερικό. Το παλιό Κατόλ, το θυμάστε που το λέγαμε Κατόλ, το θυμάσαι, Παναγιώτη. Αυτά είναι για εξωτερικό χώρο. Μέσα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος τόσο τα αντικουνουπικά, εννοώντας δηλαδή η λοσιόν ή. Παλιότερα μας βάζανε και ξύδι, θυμάστε, λίγο ξύδι βάζαμε εκεί σε καρπό, στο σώμα λίγο και αυτό το αποθεί. Ή πιο εύκολη λύση, ανεμιστήρας ή το κλιματιστικό. Και αυτό δεν τα αφήνει. Τώρα θα μου πεις το κλιματιστικό και παραπάνω. Ο ανεμιστήρας λοιπόν είναι πολύ καλή περίπτωση ή κάποιες λοσιόν ή τα αυτά που μας κάνουν παλιότερα οι γιαγιάδες και οι παππούδες στο λίγο ξυδάκι. Και πάντως, όχι το φιδάκι μέσα, αυτό είναι, το λένε και όλοι. Το φιδάκι είναι για έξω.

0: Και τώρα που φεύγουμε και όσοι είμαστε με τα δικά μας οχήματα, τα αυτοκίνητά μας ή τις μοτοσυκλέτες μας, επαναλαμβάνω και θυμίζω πολύ πολύ μεγάλη προσοχή πηγαίνοντας σε δρόμους τους οποίους είτε δεν κυκλοφορούμε καθημερινά είτε δεν τους ξέρουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Φυστώ σε όλους, το λένε και οι ειδικοί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στους επαρχιακούς δρόμους, ασχέτως αν ονομάζονται εθνική, αν ονομάζεται εθνική οδός κάποιος επαρχιακός δρόμος, γιατί τότε παλιά ήταν εθνική οδός, που ονόμασε παλιά εθνική, ή γενικότερα και στους άλλους δρόμους που ενώνουν χωριά, ενώνουν μέρη. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή το πώς οδηγούμε, μην κάνουμε κινήσεις οποίες θεωρητικά είμαστε σίγουροι όπως κάνουμε στην πόλη μας, στην οποία ζούμε καθημερινά. Μπορεί να μην έχει την κυκλοφορία που έχει εδώ ένα αστικό κέντρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη μεγάλη πόλη, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και χθες, όπως τα είδατε, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιο 43 και 21 ετών σκοτώθηκαν σε σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο το έχετε δει σίγουρα και στον Sky και στο Sky.gr, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση, καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει στον Sky, μίλησε όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα πραγματικά δευτερόλεπτα. Δεν θέλει πολύ, ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ας καρδαμικτεί που λέμε. Το κλείσουμε το ματιού. Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Με τοπική σύγκρουση είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρηνίου.
2: Ξαφνικά εκεί που πήγαινα βλέπω να αυτοκίνητο στα πάνω, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να το φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω σε μένα.
1: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
2: Ο αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε λίγο παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τρακάρισμα αυτό που έγινε και το τράνταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού, από το παράθυρο.
1: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
3: Εγώ μου γιος και γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Τα έχω χάσει όλα. Δεν.
1: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
3: Δεν με δοβίσανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το στενεφόρο από Σαλοντολίβος και πρεσβεστική. Χτύπαω τηλέφωνο. Τίποτα.
1: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Πέτρο, καλημέρα. Καλό πρωινό και πάλι με τα μηνύματά σου τα οποία στέλνεις εδώ στο διαδίκτυο, αφού πούμε και τις καλημέρες μας. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βερλίσια. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αφροδίτη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, πάντοτε εδώ, είναι εδώ. Η φρουρή της Αχαΐας που λέμε, η φρουρή του Sky με τα δικά σας τηλεφωνήματα και την αγάπη που μας δίνετε καθημερινά. Να είστε καλά. Πέτρο, υπάρχει ο Άρης Γαλανόπουλος, ο οποίος με το δικό του πεντάλεπτο τα απογεύματα λέει πολύ συχνά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Χρόνια στο ρεπορτάζ και χρόνια μαζί με τον Άρη Σταθάκη, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους, δεν ζει πια ο Άρης, δώσαν τη ζωή τους για την ασφάλεια στους δρόμους και όχι μόνον, και ο Άρης Γαλανόπουλος χρόνια τώρα μιλάει γι' αυτό. Να το φροντίσουμε, αλλά σου ξαναλέω, είναι σαν το σαν αυτό το οποίο λέμε για το ότι είναι κατηγορίας 4 και 5 ο καιρός και εσύ πας και ανάβεις κάρβουνα για να ψήσεις, για να ψένεις. Μάλλον ψενόμεθα μετά όλοι μαζί και λέμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Πέτρο, ναι, έχεις δίκιο. Θυμάσαι παλιότερα που βάζεις σε κεντρικές αρτηρίες αυτοκίνητα τρακαρισμένα και σε πιανική ψυχή σου. Αλλά ναι, η επανάληψη είναι σε αυτή την περίπτωση ίσως κάνει καλό. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως και. Αλλά κατά επανάληψη ο Άρης Γαλανόπουλος βγαίνει. Αν είναι, θα τον διακόψουμε τις διακοπές του, αν είναι αύριο που έχουμε 7 με 9, να τα ξαναπούμε όλα αυτά για την οδήγηση και για την οδική συμπεριφορά. Πάμε όμως σε κάτι επίσης το οποίο μας αποκαλύπτει τι πολιτισμό έχουμε μέσα μας και τι παιδεία έχουμε μέσα μας, το τι ακριβώς αφήνουμε όταν φεύγουμε από τους τόπους στους οποίους επιλέγουμε να κάνουμε διακοπές μας και σε τι τόπους πάμε, αν εκεί οι κάτοικοι είναι ζαμανφού που λέμε και μιλάμε για τα σκουπίδια μας. Για τα σκουπίδια μας, διότι εικόνες εγκατάλειψης καταγράφει η κάμερα του Sky σε περιοχές της Πάτρας, όπου ανεξέλεγκτες εστίες με μπάζα, σκουπίδια και ξερά χόρτα προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ο φόβος μιας νέας φωτιάς παραμένει ζωντανός. Πού να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και το βλέπετε και το παρατηρείτε, διότι μας το στέλνετε και εσείς στα δικά σας σημειώματα και μηνύματα. Ειλικρινά, ας πάμε στις παραλίες μας φέτος, ας πάρουμε τα σκουπίδια μας, μην τα αφήσουμε εκεί, δεν υπάρχει κανένας να τα πάρει και δεν χρειάζεται να τα πάρει κανένας άλλος. Εμείς, αυτά που κάνουμε, αυτά να παίρνουμε πίσω. Ελένη Παρασκευοπούλου, σε ρεπορτάζ.
4: Βουνά από μπάζα και σκουπίδια που προσυδειάζουν σε μικρές χωματερές. Υγειονομικές και βραδιφλεγείς βόμβες στην Αχαΐα. Η αυτοψία του Sky σε 4 διαφορετικές περιοχές της Πάτρας καταγράφει εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης. Σε ορισμένα σημεία η σωρή απορριμμάτων περιορίζουν ακόμη και το πλάτος του δρόμου. Πρώτος σταθμός στο Σαραβάλι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σκουπίδια και μπάζα έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και δέντρα. Και ενώ σπίθα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή.
5: Δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει μια πλούσια βλάστηση και ακριβώς από πάνω υπάρχουν σπίτια. Σε περίπτωση φωτιάς θα καεί το Σαραβάλι. Το λέω δημόσια.
4: Στα Σιχενά που πέρυσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεγάλων πυρκαγιών, το πάθημα δεν φαίνεται να έγινε μάθημα.
6: Τι περιμένουμε να καούμε, δηλαδή κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται.
7: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Πάτρας, ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να ελοχεύει.
4: Ξερά χόρτα, μπάζα και σκουπίδια που κατακλείζουν πολλά σημεία επαναφέρουν την ανησυχία των κατοίκων για τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας φωτιάς.
8: Το είχαμε υποστεί τη μεγάλη καταστροφή πέρσι το 15 Αύγουστο. Έχουν γίνει ελάχιστα.
4: Συσσωρευμένα από ορίματα και στα μποζαϊτικά. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει ενώ εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο απέραντος σκουπιδότοπος.
7: Τα σημεία που εντοπίζεται πρόβλημα με ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων είναι δεκάδες, ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγιάς και η εικόνα πίσω μου μιλά από μόνη της.
4: Στην Αγιά, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.
9: Μπορεί να βρείτε και καναπέδες, μπορεί να βρείτε φαγητά. Υπάρχει ένας χαμός.
4: Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ανδρέα, οδηγό Courier, λέει: τα σκυλιά παραλίε του ενοχλούν. Το ότι γεμίζουν παραλίε και τι θάλασσε με σκουπίδια, οι ίδιοι αυτό δεν το βλέπει κανεί. Οι άνθρωποι τη παραλίε πρέπει να απαγορευτούν και όχι τα σκυλιά. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Πέτρο. Και πάλι λε ότι αυτό ο λαό ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται συνεχώ υπενθυμίσει. Κύριε Κωνσταράπτη, καλημέρα.
1: Ο πρώτο σταθμό στην πόλη. Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Γάι 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: πρώτος, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσιδών σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ Θοδωρός Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το συνήθες, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 8 και 32 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και έτσι εδώ και κάτι το οποίο αλλιεύω από τις ειδήσεις μας, και έτσι να σας το πούμε, γιατί όχι, να σας πούμε ότι έχουμε κάτι για την αγαπημένη μας πόλη, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε, είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Προς την Καλαμαριά, με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες ημέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον τώρα αυτή η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και όλα δείξουν ότι είναι στην εντέλεια, τότε θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου η λειτουργία του μετρό στην επέκτασή του.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Να λοιπόν και για τη Θεσσαλονίκη το ζήτημα αυτό, πολύ πολύ ωραία, είναι κάτι το οποίο έχει δώσει και μια ανάσα στην πόλη και ειδικά η επέκτασή του και με όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται. Έχουμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία τιμά φέτος η χώρα μας την Ιαπωνία πρώτη φορά, οπότε λοιπόν θα έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, θα δούνε και το μετρό, θα δούνε και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εργασίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό και γίνεται, βλέπαμε νωρίτερα στην ΕΡΤ, πολύ μεγάλη κίνηση και ταλαιπωρία στους Ευζώνους εκεί, στους Εύζωνες εκεί, όπου προσπαθούν να περάσουν, να φύγουν, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων, οπότε και εκεί προγραμματίστε πώς θα κινηθείτε και, πώς θα φτάσετε νωρίτερα για να περάσετε χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που δυστυχώς υπάρχει σύμφωνα με την κάμερα της ΕΡΤ που βλέπαμε νωρίτερα. Επιμένουμε λίγο στα ζητήματα καλοκαιριού. Είπαμε, είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχουμε τη μεγαλύτερη έξοδο με τους ανθρώπους και όλους εμάς που θα φύγουμε για τις διακοπές μας. Δεν ξέρω αν έτσι στα σακίδιά σας, στις τσάντες σας, τώρα στο αυτοκίνητο, αν μας ακούτε, εσείς που δεν οδηγείτε φυσικά, ή στο πλοίο, αν έχετε και ακούτε ραδιόφωνο, είτε στο τρένο, είτε στο ΚΤΕΛ, εάν έχετε πάρει μαζί σας και αν έχετε κάποιο από τα βιβλία τα οποία θέλετε να διαβάσετε στη διάρκεια της χρονιάς, δεν προλάβατε, ή εν πάση περιπτώσει έχετε επιλέξει κάτι, έχετε ακούσει κάτι το οποίο σας κίνησε την περιέργεια και το έχετε μαζί σας για να περάσετε αυτές τις διακοπές διαβάζοντας και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι είτε το κινητό που σκροράρουμε, είτε το Facebook, είτε τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχετε επιλέξει ένα βιβλίο. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα μιλήσουμε με ένα από τα μέλη του συλλόγου, του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορίδη από τις εκδόσεις Ιουλκός. Κύριε Κορίδη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννήρη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς πήγαμε φέτος για το καλοκαίρι, πώς πήγανε οι πωλήσεις, κινήθηκε το βιβλίο, υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξε αυτό το οποίο λέμε κάτι το οποίο να υπάρξει καλύτερη πώληση στα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους?
1: Κύριε Γιαννήρη, φέτος κρατήθηκε μια σταθερότητα στις πωλήσεις των βιβλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πάντα οι συγκυρίες και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε μια αύξηση πωλήσεων, όπως και έγινε και εντός του 2026, δηλαδή φέτος, και πιο συγκεκριμένα μια στροφή ως προς τα ομηρικά έτη, με αφορμή κιόλας την ταινία, τους διαλόγους, τις συζητήσεις. Υπήρξε έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον και μια έντονη στροφή ως προς τα σοβαρά αρχαία κείμενα και μπορώ να πω ότι είμαστε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι.
0: Βλέπω λοιπόν ότι σήμερα, και το συνδυάζω και με αυτό που είπατε τώρα κύριε Κορίδη, σήμερα η Καθημερινή σημειώνει στο πρωτοσέλιδό της ότι εκτός αυτού που είπατε εσείς από το δικό σας κλάδο και το δικό σας τομέα, ότι υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ομηρικά έπη και τα αρχαία γενικότερα, την αρχαία γραμματεία, η ταινία αυτή του Οδυσσέα, η Οδύσσεα λοιπόν του Νόλαν, έφερε και αύξηση σε κρατήσεις. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μια αλυσίδα, ένα κρίκος, είναι κάθε τι το οποίο φέρνει τη δική του αύξηση και μιλάμε για κρατήσεις, λέει, στο κόκκινο που λέμε, οι κρατήσεις σε Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Να λοιπόν, όπου και το βιβλίο λοιπόν μαζί ότι με αφορμή την ταινία είναι κάτι το οποίο κινητοποίησε τον κόσμο, τον αγνωστικό κοινό, να βρει καλές εκδόσεις και να βρει εκδόσεις που έχουν να κάνουν με την αρχαία γραμματεία. Και αυτό νομίζω είναι ελπιδοφόρο.
1: Βέβαια. Είναι ελπιδοφόρο, είναι μια στιγμή χαράς, ευχαρίστησης. Ο Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Αγγλίας ανακοίνωσε ότι η Οδύσσεια για αύξηση πωλήσεων κατά 1400%.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα, κύριε Κορίδη, συζητάμε κάθε χρόνο. Η πορεία του βιβλίου γενικότερα είναι κάτι το οποίο πουλάει, είναι κάτι το οποίο μας είπε ότι είναι σταθερό το 2026. Κατά περιόδους Χριστούγεννα, Πάσχα, είναι κάποιοι τίτλοι οι οποίοι πάνε καλύτερα. Γενικότερα, έχει επηρεαστεί και το βιβλίο από την ηλεκτρονική διαδικασία και τα βιβλία τα οποία βρίσκουμε, είτε ακουστικά βιβλία, είτε βιβλία τα οποία βρίσκουμε στο διαδίκτυο?
1: Θεωρώ ότι οι ψηφιακές και οι ακουστικές εκδόσεις των βιβλίων είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το έντυπο βιβλίο. Ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης και πληροφόρησης. Η παρουσία μιας ψηφιακής έκδοσης και της ακουστικής μακροπρόθεσμα βοηθάει την έντυπη. Είναι τρία διαφορετικά είδη. Τι εννοώ? Ο λάτρης της έντυπης έκδοσης θα παραμείνει λάτρης. Θα πάει στο βιβλιοπωλείο, θα κοιτάξει το βιβλίο για αν δεν έχει πρόσβαση εύκολη για κάποιους συγκυριακούς λόγους. Το βιβλιοπωλείο θα αγοράσει το βιβλίο μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο ή τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα η ψηφιακή έκδοση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Οποιοδήποτε χρήστης κατά επέκταση αναγνώστης έχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να επιλέξει το βιβλίο που επιθυμεί να το αγοράσει και να το έχει στην ψηφιακή του βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των τριών ειδών. Το ένα βοηθάει το άλλο. Είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά ταυτόχρονα και άποψη πολλών επαγγελματιών του χώρου.
0: Έχετε δίκιο. Όπως και οι λάτρεις των εφημερίδων αυτή της έντυπης μορφής, προφανώς δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγοράζουν. Αν δεν αγοράζουν καθημερινά, μια Κυριακάτικη θα την αγοράσουν σίγουρα. Οπότε λοιπόν έχετε δίκιο και σε αυτό. Τώρα σε εκδόσεις Ιολκώς, τι βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι, τι μπορούμε να διαβάσουμε, τι πραγματεύεστε και τι πουλάει περισσότερο, τι κίνησε το ενδιαφέρον, κύριε Κορίδη?
1: Ξεκινήσω από το αγαπημένο είδος του εκδοτικού, την ποιήση, που αν και δεν είναι τόσο πολύ ευκίνητη όσο ο πεζός λόγος, παραμένει και είναι ένα σημείο αναφορά στο εκδοτικό. Χειρόγραφα, ποιητική συλλογή του πολυβραβευμένου Αντώνη Σκεφά, ο αγαπημένος Γιώργος Ήκαρος Μπαμπασάκης, κυκλοφορεί την ποιητική του συλλογή στις εκδόσεις Ιολκώς. Τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Το ποίημα λέει «Καλημέρα», τυκλοφορείται. Επίσης πάρα πολλές νεανικές πονές, ούτως ή άλλως οι εκδόσεις Ιολκώς παραμένουν σταθερές στις υποψηφιότητες πρωτοφανιζόμενων δημιουργών. Προτείνουμε λοιπόν «Φωτεινά σκοτάδια» της Κατερίνας Γιαννακοπούλου και «Αβαρίες» της Μαρίας Γεννάτου από την ποιήση. Αγαπημένη φόρμα η μικρή, το πεζό λόγο. Διηγήματα. Τα μέρες συγκόλαση που κινείται στον χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας από τον αγαπητό Γιώργο Δήμο. Μπαλαμπανίδης Δημήτρης, την νουβέλα με την εξαιρετική ας μου επιτραπή, με το εξαιρετικό ας μου επιτραπή πρώτο βήμα που τυκλοφορείται Κροτάλισμα. Επίσης, συλλογή διηγημάτων της Σταυρούλας Δεμέναγα, τιμές αταξίας. Πάμε και στους δόκιμους, επιτρέψτε μου, στους πολυβραβευμένους, στον Νίκο Δοντζένιο, με την εντυπωσιακή κατ' εμέ συλλογή διηγημάτων που τυκλοφορείται μέσα Μαρτίου από μεσημέρι.
0: Έχετε και πολλά ιστορικά ως εκδοτικός οίκος, κύριε Κορίδη, και μεταφράσεις πολλών ιστορικών και δεδομένων. Εκεί πώς πάμε, τι προτείνετε?
1: Σταθερά οι σειρές μας ιστορικές, τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια ιστορία, ενδιαφέρει πάρα πολύ το αναγνωστικό κοινό. Νάιλ Φέργκισον, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο πόλεμος στον κόσμο. Λόρδος Ράσελ του Λίβερπουλ, η μάστιγα του ναζισμού. Δυστυχώς πάντα επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο ενδιαφέρον και πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες, δηλαδή μαρτυρίες πρωταγωνιστών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξαιρετική μελέτη του Χιου Τρέβορ Ρόπερ, Χίτλερ τελευταίες μέρες. Ό,τι γνωρίζουμε για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την ήττα του ναζισμού, στηρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Τελευταίες μέρες του Χίτλερ, του Χιου Τρέβορ Ρόπερ.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κορίδη. Να έχετε ένα όμορφο και καλό καλοκαίρι κι εσείς. Και πάντα εκεί πιστοί σε αυτές τις αρχές από τον πατέρα Κορίδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν πολύ σημαντικό εκδοτικό οίκο και βεβαίως και συνολικά ως σύνδεσμος των εκδοτών βιβλίων, όπου πραγματικά παλεύετε και προσπαθείτε για το αύριο του βιβλίου. Να είστε καλά, κύριε Κορίδη. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα σε εσάς. Καλό καλοκαίρι με πολλές καλές αναγνώσεις.
0: Και μια που μιλήσατε και για το Χίτλερ, έχουμε ένα σχετικό θεματάκι από την Deutsche Welle. Θα τα ακούσουμε αμέσως μετά την μουσική έτσι, σύνδεση που θα κάνουμε, για να υπενθυμίσω και εγώ τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ευχαριστώ, κύριε Κορίδη, να είστε καλά.

0: ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, το οποίο θα τραγουδήσουν ένας από τους Γαλάνια, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσαντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου και Φασούλη στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι μέρες, πέρασε ο καιρός. Το λέμε από πότε το λέμε, από τα ακούτε τα σχετικά ενημερωτικά. Κι όμως έφτασε ο χρόνος, οπότε μην ξεχάσετε, κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr. Και ξέρετε πάντοτε ότι όλες οι δράσεις αυτές του Όλοι Μαζί Μπορούμε και ειδικότερα αυτή η συναυλία που έχει μαζικότερο χαρακτήρα έχουν ως σκοπό το να υπάρξουν έσοδα για να αγοραστούν δέντρα και ενέργειες που στοχεύουν την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο ο Γιάννης Πανολιός και όλη η ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Πανολιό, φροντίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αφορούν όλα αυτά τα χρόνια τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Και η αγάπη μου 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μάνο Στάδιο. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Κυρία Κατερίνα Ιωάννου, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέει, περιμένουμε από το Μπραστιακό στο Λουτράκι από το 2019. Προφανώς θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Θα κάνουμε σχετικές ερωτήσεις, αγαπητοί. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, από το Παλαιό Φάληρο, καλό πρωινό. Και πάλι καλημέρα, Κωνσταντίνε, από το Λονδίνο. Λέει, Γεωργή, το κατοίκον λέει, ξεχυλίζει το ρεπορτάζ για την Πάτρα, αλλά τον ίδιο δήμαρχο ψηφίζουν. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιατρέ μου, κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας στέλνει φώτο και πάλι από το χάλι της Πάτρας. Πολίτες και Δήμος, το ίδιο τραγικά ανεπαρκής. Κρίμα για μια τόσο όμορφη πόλη. Κυρία Κοσμίδου μου, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και να συνδέσουμε τα όσα ακούγαμε από τον κύριο Κορυδί, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, και με τα βιβλία τα οποία έχει η Ολκός για τα ζητήματα και την ιστορία του Χίτλερ, διότι ένα παράδοξο έχει συμβεί, παράδοξο στη δική μας εικόνα ή εγώ στο δικό μου το μυαλό, αλλά γιατί όχι κιόλας, το πατρικό σπίτι του Χίτλερ έγινε αστυνομικό τμήμα. Γεια σας, Παπαδημητρίου, από το Deutsche Welle.
1: Από τις 22 Ιουλίου η αστυνομία στην αυστριακή πόλη Braunau am Inn στεγάζεται σε νέο κτίριο. Είναι μια είδηση που δεν θα ενδιέφερε κανέναν εάν το σπίτι αυτό δεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Εκεί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι γονείς του έμεναν στο Νίκη, μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παλαιοί ιδιοκτήτες επανήλθαν για κάποιο διάστημα, αργότερα το κτίριο μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη, σχολείο, εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέμεινε άδειο από το 2011 μέχρι το 2016. Όταν το Αυστριακό Δημόσιο αποφάσισε να το απαλωτριώσει και να του αλλάξει χρήση, ώστε η περιοχή να μην γίνει σημείο συνάντησης των νοσταλγών του ναζισμού. Για την ιστορικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία πρότεινε είτε μια φιλανθρωπική χρήση, είτε την εγκατάσταση μιας διοικητικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε το 2023 στην Deutsche Welle ο Όσκαρ Ντόιτς, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας της Βιέννης και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, το ζητούμενο ήταν πάντοτε να μην μετατραπεί το κτίριο σε χώρο προσκυνηματικού τουρισμού για τους Ναζί. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί και άλλες χρήσεις. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το Αυστριακό κράτος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του κτιρίου με μια εξαιρετικά λιτή πρόσωψη. Οι κάτοικοι του Μπράουνάου είναι μάλλον διχασμένοι, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί το πατρικό σπίτι του μεγαλύτερου δολοφόνου στην ιστορία της ανθρωπότητας, με τρόπο που θα επιδεικνύει υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στην ιστορία, λέει στην Τσεβέλε, η Ευελίν Ντόλ, εκπρόσωπος της τοπικής πρωτοβουλίας πολιτών που ονομάζεται «Διάλογος για το σπίτι του Χίτλερ». Από την πλευρά του ο Φλόριαν Κοτάνκο, πρόεδρος του τοπικού συλλόγου για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, αρνείται οποιαδήποτε σύγκριση με την εποχή του ναζισμού. «Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου», λέει, μέρος του οποίου είναι και η αστυνομία. «Δεν δικαιολογείται να είμαστε εκ των προτέρων δύσπιστοι απέναντί της». Σημειωτέων ότι και στην τελευταία δηλωμένη κατοικία του Χίτλερ στη Γερμανία στεγάζεται σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συνοικία Bogenhausen του Μονάχου με διεύθυνση πλατεία Prinzenregentenplatz αριθμός 16.
0: Είδατε τι ωραία, έτσι. Αυτά συμβαίνουν. Γιατί όχι, και εδώ οφείλουμε να διασώζουμε τα σπίτια σημαντικών προσωπικότητων που περάσαν από την χώρα. Και βεβαίως γίνονται κινήσεις και βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τις στοιχείες τους, τις διαθήκες των δικών τους προγόνων. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά. Καλό αγώνα πάντοτε, διότι δεν σταματάς ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Γιώργος Αυτιά δεν σταματάει ποτέ. Αν θα μπορούσε να μπαίνει εκείνο άδεια καθόλου, θα έπαιρνε καθόλου και στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις όταν ήταν στις δημοσιογραφικές. Όλα αυτά λοιπόν έτσι, για έναν πραγματικά ακούραστο. Καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Μένουμε στα της Γερμανίας, διότι εχθές στο κεντρικό δελτίο η Χριστίνα Βίδου φιλοξένησε την διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle, την Δήμητρα Κερνούδη, για δύο ζητήματα. Πρώτα για το Friedrich Merz, όπου είναι σε πολύ δύσκολη θέση πολιτικά, και αυτό φαίνεται από μια νέα δημοσκόπηση για του ARD, αλλά και βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα drones και με αυτές τις ύποπτες πτήσεις των drones, με όλα αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Δήμητρα Κερνούδη χθες από το Βερολίνο.
2: Νέα δημοσκόπηση Κόλαφος για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία πλέον κινείται στο 28% έναντι 21% για την Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz. Είναι τεράστια πλέον η ψαλίδα. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15% και στη συνέχεια έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά αντιλίνκε με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό επικριτικά την απόδοση της κυβέρνησης του Friedrich Merz, αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο, περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Friedrich Merz, όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις drone πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλίας, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 drone τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκοπίας.
0: Και να κλείσουμε με ένα θέμα περιβάλλοντος και ένα θέμα βεβαίως το οποίο έχει να κάνει μετά των ημερών αυτών και των σημείων των καιρών που διανύουμε και ζούμε, διότι ιστορικό χαμηλό για την στάθμη του ποταμού που αποτελεί ζωτική αρτηρία για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Ακινητοποιημένες φορτηγίδες εκτόξευσης του κόστους μεταφοράς, μιλάμε για τον Ρήνο, ο οποίος είναι θύμα του καύσου αλλά και της ξηρασίας. Ανάλογο πρόβλημα παρουσιάζεται και στον Δούναβη, ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle και πάλι στο σχετικό ρεπορτάζ.
3: Υπάρχουν πράγματα που ήταν και είναι πάντα εδώ, τόσο αυτονόητα που ποτέ δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτά. Ο ρούς των ποταμών, για παράδειγμα. Το νερό τους κυλάει ασταμάτητα, δίνει ζωή, δημιούργησε πόλεις, προσφέρει δουλειά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δούναβης και Ρήνος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρίς αυτούς? Ο πρώτος, με μήκος 2.872 χιλιόμετρα, ξεκινά από το Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία και κινούμενος ανατολικά καταλήγει στο Δέλτα της Ρουμανίας. Διασχίζει συνολικά 10 χώρες. Ο δεύτερος από τις Ελβετικές Άλπεις ρέει προς τον βορρά για να καταλήξει στη Βόρεια Θάλασσα, στο Ρότερνταμ, μετά από 1.238 χιλιόμετρα. Είναι τα ποτάμια που καθόριζαν κάποτε τα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τότε οι άνθρωποι ανακάλυψαν την αξία τους ως μεγάλες πλωτές αρτηρίες που εκτόξευσαν εμπορική δραστηριότητα και κινητικότητα. Οι πόλεις στις όχθες τους άνθησαν και ευημέρισαν. Σήμερα τα νερά τους συνεχίζουν να αποτελούν πηγή οικονομικής δραστηριότητας για το εμπόριο και τις μεταφορές, αξιοποιούνται για μια σειρά χρήσης από την άρδευση μέχρι την ψήξη για πυρηνικούς σταθμούς και τον καθαρισμό ρηκτών στις μεγάλες βιομηχανίες. Παρέμειναν επί αιώνες γενναιόδωρα, όσο και η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να τα έχει πληγώσει. Όλα αυτά ήταν πράγματι αυτονόητα. Μέχρι που ο φετινός βάναυσος καύσωνας μας βάζει να αναρωτηθούμε αν πράγματι είναι. Οι στάθμες και των δύο βρίσκονται αυτές τις μέρες σε ιστορικά χαμηλά. Η πλεύση έχει γίνει απαγορευτική για τα σας στο Ρότερνταμ μετά από 1.238 χιλιόμετρα. Είναι τα ποτάμια που καθόριζαν κάποτε τα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τότε οι άνθρωποι ανακάλυψαν την αξία τους ως μεγάλες πλωτές αρτηρίες που εκτόξευσαν εμπορική δραστηριότητα και κινητικότητα. Οι πόλεις στις όχθες τους άνθησαν και ευημέρισαν. Σήμερα τα νερά τους συνεχίζουν να αποτελούν πηγή οικονομικής δραστηριότητας για το εμπόριο και τις μεταφορές, αξιοποιούνται για μια σειρά χρήσης από την άρδευση μέχρι την ψήξη για πυρηνικούς σταθμούς και τον καθαρισμό ρηκτών στις μεγάλες βιομηχανίες. Παρέμειναν επί αιώνες γενναιόδωρα, όσο και η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να τα έχει πληγώσει. Όλα αυτά ήταν πράγματι αυτονόητα. Μέχρι που ο φετινός βάναυσος καύσωνας μας βάζει να αναρωτηθούμε αν πράγματι είναι. Οι στάθμες και των δύο βρίσκονται αυτές τις μέρες σε ιστορικά χαμηλά. Η πλεύση

που ο φετινός βάναυσος καύσωνας μας βάζει να αναρωτηθούμε αν πράγματι είναι. Οι στάθμες και των δύο βρίσκονται αυτές τις μέρες σε ιστορικά χαμηλά. Η πλεύση έχει γίνει απαγορευτική για τις μεγάλες φορτηγίδες. Κοινότητες καλούν τους αγρότες να σταματήσουν την άρδευση των καλλιεργειών τους. Βιομηχανίες και πυρηνικά εργοστάσια αναγκάζονται να κατεβάσουν ταχύτητες. Τουριστικοί προορισμοί μετατρέπονται σε ξερότοπους. Για τη γερμανική οικονομία αυτό είναι ένα ακόμα χτύπημα μετά την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών. Ξαφνικά προστίθεται ακόμα ένας παράγοντας στη λίστα με τις αιτίες για την ανθεκτικότητα του πληθωρισμού. Η κλιματική κρίση ξεπροβάλλει πάλι ως κάτι που δεν αφορά μόνο γραφικούς καταστροφολόγους. Οι συνέπειές της είναι ορατές και επώδυνες για την καθημερινότητα και για την τσέπη. Μπορεί φυσικά να ξεμπερδέψει κανείς με τη φράση «Η φύση μας εκδικείται». Μπορεί να το υποβαθμίσει με το επιχείρημα «Πάντα υπήρχαν καύσονες». Οι πολιτικοί που μιλούν συνέχεια για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές δεν δικαιούνται όμως να προσφεύγουν σε δικαιολογίες. Στη Γερμανία των μεγάλων ποταμών η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την κλιματική κρίση ως αιτιολογία για να παρακάμψει το περιβόητο χρεόφρενο. Αλλά ως τώρα δεν έχει αποδείξει αν το εννοούσε σοβαρά. Οι στεγνές όχθες του Ρήνου και του Δούναβη είναι σήμα προς όλους μας, αλλά κυρίως προς εκείνους που αποφασίζουν πώς θα μοιράσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

Ακουστικά με Νάνση Σινάτρα και τον Ντέμι Ρούσο. Σας αφήνουμε για αυτό το τρίωρο που ήμασταν μαζί στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Τώρα οι κάμερες μας βλέπουμε και το λιμάνι της Ραφίνας. Πραγματικά, πολλοί κόσμος να αναχωρήσετε. Καλό ταξίδι σε όλους και σε όλους. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί 7 με 9 για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Να περάσετε όμορφα. Η Μεράνια Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και η Ευγενία Μανουρίδου. Και 10 με 12 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Γεια χαρά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς στο δεκάδα κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Το βράδυ στη θέση Αχλάδια Σιτία στην Κρήτη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαριά. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό ακόμη 7 ανθρώπων στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Η νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο σημειώνεται την ώρα που η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε χθες νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η οποία βάζει κυρίως στο στόχαστρο τη βιομηχανία υδρογόνων ανθράκων. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ροελάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Sport το Salte.
8: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον κύκλο της ανάγνωσης της ραδιοφωνικής πια μυθολογίας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή δεύτερη μας συνάντηση θα δημιουργηθούν οι Ολύμπιοι Θεοί. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, χάνουμε χρόνο. Συνεπώς, η κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία έχει την επιστημονική ευθύνη για αυτήν τη σειρά των εκπομπών, ως ελληνική αγωγή, είναι παρούσα και μαζί θα καλωσορίσουμε σε λίγο τον καθηγητή Βασίλειο Βερτουδάκη, είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάντα με τη φροντίδα της κυρίας Μανολίδου. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Να υπενθυμίσουμε λίγο ότι στην πρώτη μας εκπομπή συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου και ξεκινήσαμε από τη θεογονία του Ισιώδου. Πώς δηλαδή από το χάος δημιουργήθηκε ο κόσμος. Μιλήσαμε για τη Γαία, τον Τάρταρο, τον Έρωτα, τις πρώτες θεϊκές γενναίες, τη σύγκρουση ουρανού, κρόνου, διός, μίλησαμε για τον Προμηθέα, το δώρο που έδωσε στους ανθρώπους, τη φωτιά, την Πανδώρα, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα της γνώσης, της τεχνικής, της ευθύνης, των ανθρωπίνων ορίων, αλλά και τη διαχρονικότητα που έχουν όλα αυτά τα σύμβολα και τις έννοιες αυτές της ελληνικής μυθολογίας.
0: Πριν προχωρήσετε, ευκαιρία τώρα έτσι όπως πολύ ωραία κάνατε μια μικρή σύνοψη των προηγουμένων, μπορώ να παραπέμψω τους κυρίους και τις κυρίες που επιθυμούν, αν δεν έχουν ακούσει ολοκληρωμένη τη σειρά, να απευθυνθούν στο πρώτο podcast, γιατί αυτά θα είναι σε λίγο στη διάθεση του κοινού, να μπορεί να τα ακούει όποτε ενδιαφέρεται, όποτε θέλει και όποτε θέλει να ψυχαγωγεί και να θεραπεύει τον εαυτό του μέσω της γνώσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ή τον εαυτό της.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα συνεχίζουμε σε ένα από τα πιο γοητευτικά κεφάλαια στον κόσμο που αναδύεται μέσα από αυτή τη θεογονική πορεία. Στον κόσμο των θεών του Ολύμπου. Ξέρουμε την μυθολογία για τους θεούς του Ολύμπου, από τον Όμηρο, τον Ισίωδο, τους τραγικούς μας ποιητές, έχουμε διαβάσει στον Πίνδαρο αλλά και στον Απολλόδωρο, αργότερα ακόμα και στον Οβίδιο, γιατί μιλήσαμε χθες και για την ρωμαϊκή μυθολογία. Αυτοί λοιπόν παραδίδουν διαφορετικές όψεις των ίδιων όμως θεϊκών μορφών. Και μέσα ακόμα και από αυτές τις όψεις, η ελληνική μυθολογία λειτουργεί ως μία γλώσσα ερμηνείας του κόσμου. Δίνει πρόσωπο σε δυνάμεις της φύσεως, σε δυνάμεις που ο άνθρωπος αναγνωρίζει γύρω του, αλλά αναγνωρίζει και μέσα του. Την ανάγκη της τάξης, την ισχύ και τη γοητεία αυτής της ισχύως, την αναζήτηση του μέτρου, την επιθυμία της υπέρβασης των ορίων. Εξαιρετικά διαχρονικές αυτές οι έννοιες και σήμερα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αυτό το οποίο κάνει την ελληνική μυθολογία ακαταμάχητη. Γιατί μετατρέπει αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα του ανθρωπίνου βίου σε μορφές και σύμβολα που εξακολουθούν να μας αφορούν.

0: Για τους θεούς λοιπόν του Ολύμπου, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε τις μεγάλες θεϊκές μορφές της ελληνικής μυθολογίας ως φορείς μνήμης και πολιτισμικής διάρκειας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα και δική μου χαρά.
0: Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας εκεί ακριβώς που σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, από τη γέννηση των θεών και την επικράτηση του Διός, ο οποίος στο τέλος της θεογονίας μας λέει ο Ησίωδος ότι μοιράζει αρμοδιότητες στους θεούς και μάλιστα τις αναφέρει με τη λέξη τιμές. Μοιράζει τιμές στους αθανάτους. Και μάλιστα τις μοίρασε καλώς. Εφ διεδάσατο τιμάς αθανάτησιν. Αυτές τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες της κάθε θεότητας τις μοίρασε ορθώς, σωστά, καλώς. Πώς θα μας περιγράφατε συνοπτικά αυτό το θεϊκό σύστημα από εκεί και πέρα, μετά από τη στιγμή που ο Δίας μοίρασε αυτές τις αρμοδιότητες στους θεούς? Τι συνέβη μετά?
2: Κατά πρώτον, χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ ωραία τη λέξη σύστημα. Η θεολογία των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή το δωδεκάθιο του Ολύμπου, δεν είναι ένα άθροισμα θεών, αλλά είναι ένα οργανωμένο σύστημα, ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο βέβαια έχει ως επικεφαλής, ως εγγυητή της τάξεως, της ασφάλειας του κόσμου, τον Δία. Είναι ένας νέος θεός, προφανώς τα είπατε αυτά στην προηγούμενη εκπομπή με την κυρία Παπαϊωάννου, είναι ένας νέος θεός ο οποίος καταπολεμά τους τιτάνες και φέρνει την τάξη. Προσέξτε, υπάρχει πάντα μια ερμηνεία στην αρχαία ελληνική αντίληψη ότι βαδίζουμε από την αταξία στην τάξη, από το χάος στον πολιτισμό. Και ο Ζεύς είναι εγγυητής αυτού του συστήματος. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι η ποικιλομορφία. Είναι ο πλουραλισμός. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί θεοί που, όπως είπατε, ο καθένας έχει την δική του αρμοδιότητα. Και η αρμονία παράγεται μέσα ακριβώς από αυτή την διαφοροποίηση. Ας θυμηθούμε εδώ τον Ηράκλητο, την περίφημη παλίντονο αρμονία, δηλαδή εκεί που ο μονοθεϊσμός βρίσκει την ενότητα στον ένα θεό, το πολυθεϊστικό σύστημα των Ελλήνων τη βρίσκει στην αρμονία μεταξύ των αντιθέτων. Αυτή είναι μια εντυπωσιακή και σαγηνευτική άποψη που έρχεται ήδη από τους πρώιμους Έλληνες φιλοσόφους, κατεξοχήν από τον Εφέσιο σκοτεινό Ηράκλητο.
1: Υπάρχει παραλληλισμός με την οικογένεια, δηλαδή είναι η εφταξία, αλλά γιατί και οι Ολύμπιοι θεοί μια οικογένεια είναι επιφυσίας.
2: Με τα αδέλφια και τα παιδιά τους, πατέρας, η Ήρα, ο Δίας συμβολίζει την ισχύ, την κοσμική αλλά και δύναμη επιθεών και ανθρώπων. Η Ήρα είναι η οικογένεια, η ασφάλεια του οίκου, και μετά από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στις άλλες αρμοδιότητες. Αν μου επιτρέπετε όμως να κάνω ένα σχόλιο, ίσως λίγο πιο γενικό, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές μας. Γιατί οι ακροατές μας, όταν ακούν θεολογικό σύστημα των Ελλήνων, μοιραία το συλλαμβάνουν με την θεολογική εμπειρία που έχουν από την τωρινή μας ζωή. Και η εμπειρία η θρησκευτική που έχουμε ασφαλώς έρχεται από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, κατεξοχήν από τον χριστιανισμό. Ο Ευρωπαίος άνθρωπος, έλεγε ο Φερντινάν Μπροντέλ, ο μεγάλος αυτός Γάλλος ιστορικός, ότι στις φλέβες του Ευρωπαίου, ακόμα και του Αθέου, κυκλοφορεί χριστιανικό αίμα. Είμαστε διαπεποτισμένοι από τη χριστιανική παράδοση, ορθότερα από την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Άρα λοιπόν προσλαμβάνουμε αυτή την θεολογία των Ελλήνων μέσα από την εμπειρία που έχουμε του μονοθεϊσμού και κυρίως του χριστιανισμού.
1: Η οποία έχει μια οπτική όμως ως προς τον δωδεκαθεϊσμό, ενώ η χριστιανική ματιά στον δωδεκαθεϊσμό είναι σχετικώς υποτιμητική. Μπορεί να μην είναι σωστός όρος, αλλά έχω αυτή την αίσθηση.
2: Το καταδικάζει.
1: Ναι.
2: Το καταδικάζει και θα έλεγα ότι μια από τις μεγαλύτερες νίκες του χριστιανισμού είναι ότι θεωρεί το δωδεκάθιο του Ολύμπου ως ειδωλολατρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δεν είναι ειδωλολατρία. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του θεολογικού συστήματος των Ελλήνων είναι ότι δεν υπάρχει δόγμα, δεν υπάρχει ιερό βιβλίο, δεν υπάρχει Κοράνιο, δεν υπάρχει βίβλος, δεν υπάρχει μοσαϊκός νόμος, δεν υπάρχουν πλάκες του Μωυσή. Τι υπάρχει? Υπάρχει μυθολογία και τελετουργία. Ποιος διαμορφώνει τη μυθολογία και την τελετουργία? Οι ποιητές. Άρα λοιπόν, εκεί που στην εβραϊκή παράδοση έχουμε προφήτες, οι προφήτες είναι άκαμπτοι, είναι πολύ πιο ιερατικοί. Στην ελληνική περίπτωση έχουμε την πλαστικότητα, την ευληγησία των ποιητών του Ομήρου, του Ησιώδου, οι οποίοι διαμορφώνουν αυτό το δωδεκάθεο του Ολύμπου. Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι η απουσία επαγγελματικού ιερατείου. Δεν έχουμε ιεραρχημένο επαγγελματικό ιερατείο στην ελληνική περίπτωση. Έχουμε βεβαίως ιερείς, οι οποίοι όμως είναι προσωρινοί. Ο Σοφοκλής, παραδείγματος χάρη, είναι ο τραγικός ποιητής, ήταν και πολιτικός, ήταν και στρατηγός, διετέλεσε και ιερέας για ένα διάστημα.
0: Και πλούτερχος.
2: Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν απουσιάζει αυτή η ακαμψία, η οποία παρέκκληση από την ακαμψία οδηγεί στην αίρεση. Στην αρχαία Ελλάδα δεν έχουμε αιρετικούς. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο χριστιανικός μεσαίωνας και στην Ανατολή και στη Δύση.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια, εδώ δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι ναι, έχουμε τους ποιητές που λένε όλα αυτά για τη μυθολογία, που τελικά γίνεται η ελληνική θρησκεία, η βάση της ελληνικής θρησκείας. Όμως και στη χριστιανική παράδοση, ως ποιητής αναφέρεται και ο Θεός με την έννοια του δημιουργού, με την έννοια της δημιουργίας. Οπότε υπάρχει και μια ταύτιση των λέξεων. Γιατί πάντα μου αρέσει πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, να συνδέω όλα αυτά για τα οποία συζητούμε με την ελληνική γλώσσα, με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, με αυτή την πλαστικότητα και την συνέχεια που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα σε λέξεις που καθημερινά τις γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε.
2: Η μεγάλη τομή αυτών των δύο μεγάλων πνευματικών μεγεθών, δηλαδή του ελληνισμού και του χριστιανισμού, είναι η ελληνική γλώσσα. Η μεγάλη διασταύρωση.
0: Πρέπει να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, νομίζω, κύριε Πορτοσάλτε, γι' αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και αξιόλογο. Ναι. Στον Όμηρο, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι θεοί εμφανίζονται σε συνελεύσεις, διαφωνούν, αποφασίζουν, παρεμβαίνουν.
1: Συνωμοτούν. Προκαλούν φιλίες, συνασπίζονται.
0: Φθονούν. Εκδικούνται.
1: Εκδικούνται, βέβαια, φέρνουν καταστροφές στους ανθρώπους.
0: Είναι δηλαδή πάρα πολύ κοντά με τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή ο λεγόμενος ανθρωπομορφισμός. Πώς θα περιγράφατε αυτή τη σχέση εσείς των ανθρώπων με τους θεούς και την εγκύτητα αυτή που προσφέρει αυτός ο ανθρωπομορφισμός?
2: Ξεκινήσατε πολύ ωραία. Οι θεοί είναι πανταχού παρόντες, ξεκινώντας από τον Όμηρο. Η Αθηνά κατεβαίνει, βοηθάει αόρατη κλπ. Ή με τη μορφή του Μέντορα, βοηθάει τον Οδυσσέα. Η Αφροδίτη λαμβάνει μέρος σε μάχη, τραυματίζεται κιόλας. Δηλαδή, είδατε αυτό που σας έλεγα πριν, πράγματα τα οποία είναι τελείως ανίκια για έναν παντοδύναμο ουδεοχριστιανικό θεό. Το ζήτημα των σχέσεων θεών και ανθρώπων στην ελληνική αντίληψη, να το πω διαφορετικά, θείας επέμβασης και ανθρώπινης ελευθερίας, είναι από τα μεγαλύτερα, από τα δυσκολότερα αλλά και πιο συναρπαστικά θέματα, ειδικά του πρώιμου ελληνισμού, δηλαδή από τον αρχαϊκό μέχρι τον κλασικό 5ο αιώνα. Θα το έλεγα έτσι με μια κουβέντα, ότι το ερώτημα αυτό, η ένταση μεταξύ αυτών των σχέσεων, παραμένει ένα άλυτο ζήτημα στην ελληνική αντίληψη. Τελειωτική λύση δεν δίδεται. Υπάρχει βέβαια μια ροπή, υπάρχει μια τάση, καθώς κατεβαίνουμε από τα αρχαϊκά χρόνια προς τα κλασικά, η θεία επέμβαση να λιγοστεύει, να βαίνει μειούμενη και η ανθρώπινη ελευθερία, η ανθρώπινη πρωτοβουλία να αυξάνεται. Αλλά πάντως οι σχέσεις αυτές αλληλοπεριχωρούνται και διαπλέκονται σε τέτοιο σημείο που ουσιαστικά, ξαναλέω, δεν υπάρχει οριστική λύση. Πρέπει να πούμε πάντως ότι στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, με την έλευση της σοφιστικής κίνησης, έχουμε μια ισχυρή αμφισβήτηση των πατρώων αξιών και μέσα σε αυτές τις πατρώες αξίες είναι και η ελληνική θεολογία. Θα έχουν ακούσει πολλοί από τους ακροατές μας την περίφημη φράση του πρωταγόρα «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Για όλα τα πράγματα, χρήμα εδώ με τη σημασία από το ρήμα «χρίωμαι», δηλαδή χρησιμοποιώ, είναι το πράγμα, για όλα τα πράγματα, πάει να πει για όλες τις αξίες, για όλες τις ηθικές ποιότητες, το μέτρο δεν είναι πια μια υπερκείμενη υπερβατική αρχή, αλλά ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε πόσο ριζοσπαστική είναι αυτή η άποψη, απολύτως συμβατή βέβαια με τον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα χρόνια, στα μέσα του 5ου αιώνα, για πρώτη φορά εικονίζεται ανθρώπινη μορφή στη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Μέχρι τότε ήταν ανίκουστο να ανέβει ο άνθρωπος στο ναό.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σχέσεις των θεών και των ανθρώπων είναι σε καθημερινή βάση, σε οτιδήποτε κάνουν, μέσα σε οτιδήποτε, σε οποιασδήποτε δράσεις έχουν. Υπάρχει όμως και η λεγόμενη ύβρις. Μέσα σε πολλούς μύθους βλέπουμε τους θεούς να υπερβαίνουν τα όρια και να τιμωρούνται για αυτό. Αυτό στο μύθο υπάρχει ως παρένεση, ως ηθική παρένεση, γιατί τους μύθους τους διδάσκουμε στα παιδιά από μικρούς. Το λέει και ο Πλάτων ότι από πολύ μικρά τα παιδιά ξεκινούν να διδάσκονται τους μύθους. Αυτό γίνεται ως μια συμβουλή για να βλέπουν οι άνθρωποι και να μαθαίνουν. Ένα παράδειγμα έχει να κάνει με μια διάσταση πιο ηθική. Σε τι μπορεί να εμπλέκεται η ύβρις ακόμα και ανάμεσα στους θεούς?
2: Ως μηχανισμός συγκράτησης. Ξεκινάω από το εξής. Είπατε πολύ ωραία και οι δυο σας για τον ανθρωπομορφισμό των θεών. Με το να απεικονίζουν οι Έλληνες τους θεούς με ανθρώπινη μορφή, ουσιαστικά τι κάνουν? Ένα εργαλείο έρευνας του εσωτερικού ψυχισμού των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για τους Έλληνες θεούς, ουσιαστικά μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα η Ύβρις, η οποία φαίνεται πάρα πολύ καλά, εικονογραφείται και δραματοποιείται στην Αττική τραγωδία. Η ουράνια τάξη στην ελληνική αντίληψη δίνει ένα μέτρο. Προσέξτε, για το σύμπαν οι Έλληνες χρησιμοποιούν τη λέξη κόσμος. Κόσμος σημαίνει ένα κεκοσμημένο σύμπαν. Κοσμαίο σημαίνει στολίζω, διευθετώ, τακτοποιώ. Άρα κόσμος είναι η εφταξία. Εγγυητής βεβαίως πάντα ο Ζεύς. Αν μου επιτρέπετε, αν οι ακροατές σας είχαν εικόνα, θα έβλεπαν τώρα ότι η αριστερή μου παλάμη είναι ένα ημισφαίριο. Το ημισφαίριο αυτό, ας πούμε ότι είναι το κύλον του θεάτρου. Εδώ, του θεάτρου του Διονύσου στην νότια κλητή της Ακρόπολης. Και η άλλη μου παλάμη σχηματίζει ένα άλλο ημισφαίριο, το οποίο κουμπώνει με το πρώτο. Είναι ο ουράνιος θόλος. Ο κεκοσμημένος θόλος. Αυτός προσδίδει ένα μέτρο. Υπάρχει εδώ μία τακτοποίηση. Τώρα είναι πρωί, ότι θα έρθει το βράδυ. Τώρα είναι καλοκαίρι, θα έρθει φθινόπωρο και χειμώνας. Ήλιος, ουχ, υπερβίσεται μέτρα. Ακόμη και ο ήλιος δεν μπορεί να ανατύλει από τη Δύση. Αυτό λοιπόν το μέτρο πρέπει να αντανακλάται στην κοινότητα. Πρέπει να αντανακλάται στην πόλη. Εάν διασαλευθεί το μέτρο αυτό στην πόλη, παραδείγματος χάρη, η Κλητεμίστρα σκοτώνει το σύζυγό της βασιλιά, Αγαμέμνονα, και μπάζει από την πίσω πόρτα τον επιβίτορα Αίγιστο. Έχει διασαλευθεί το μέτρο. Έχει υπάρξει Ύβρις. Και όταν υπάρξει Ύβρις, έρχεται η τύσης, η πληρωμή δηλαδή, τόσο νομοτελειακά, ειδικά στον Εσχύλο, όπως η νύχτα ακολουθεί την ημέρα. Με τέτοια βεβαιότητα, με τέτοια νομοτέλεια.
1: Άρα με τους θεούς, για να το συνεχίσω το συλλογισμό, κανοναρχείται η κοινωνία.
2: Ασφαλώς. Διότι οι θεοί, όπως είπαμε, είναι μια προβολή, μια απεικόνιση των ανθρωπίνων σε ένα υπερβατικό επίπεδο.
1: Ναι, η εφταξία όμως θέλει κανόνες και εφαρμογή των κανόνων. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
2: Βεβαίως.
1: Είναι θρησκόληπτη η κοινωνία ή όχι, κύριε Βερτουδάκη?
2: Το θρησκόληπτος πάλι παραπέμπει σε μονοθεϊστική θρησκεία.
1: Το λέω με βάση την επίκληση των θεών. Είπατε ότι οι θεοί είναι διαρκώς.
2: Ναι.
1: Είναι παρόντες στην καθημερινότητά τους. Αυτό συνιστά θρησκοληψία ή είναι κάτι άλλο?
2: Δεν συνιστά θρησκοληψία, παρόλο που υπάρχουν κάποιες περίοδοι, γιατί η αρχαία Ελλάδα δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη συνεχής και στατική. Παραδείγματος χάρη, σε περιόδους μεγάλης κρίσης, θα λέγαμε, στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στο τέλος του πολέμου, ένα από τα αδικήματα κατά του Σοκράτη ήταν το αδίκημα της ασέβειας. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δεν είναι όμως καθολικός ισχύοντα και υπάρχει μεγάλη ελευθερία.
0: Υπάρχει ελευθερία, αλλά το ζήτημα της θρησκείας στους Έλληνες είναι και θέμα ταυτότητας. Ο Έλληνας πιστεύει. Και σήμερα ο Έλληνας πιστεύει. Δηλαδή, μέρος της ταυτότητας του Έλληνα είναι η πίστη σε κάτι ανώτερο, πείτε το όπως θέλετε, τότε λεγόταν θεοί, σήμερα λέγεται Θεός. Υπάρχει η γλώσσα, η πίστη, η παιδεία.
2: Και
0: αυτά
2: ενότητα
0: είναι
2: των Ελλήνων.
0: Και τη ενότητα.
2: Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η φυλετική διαίρεση των Ελλήνων σε Ίωνες, Δωρείς, ναι, κλπ. Δεν έχουμε ενιαίο κράτος, έχουμε πόλεις κράτη. Οι Έλληνες είναι κατακαιρματισμένοι πολιτιακά. Αλλά έχουμε όμως θεσμούς που ενοποιούν τους Έλληνες. Βασικός θεσμός είναι το δωδεκάθιο του Ολύμπου, όπως και άλλοι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ. Και βεβαίως η γλώσσα, τα έχει πει πολύ ωραία ο Ηρόδοτος. Το ομόθρησκον, το ομότροπον, το ομόγλωσσον.
1: Η απαρχή πού τοποθετείται, κύριε Βερτουδάκη? Τη συλλήψεω τη πίστη, τη θρησκεία δηλαδή, η απαρχή.
2: Χάνεται μέσα στη Μικηναϊκή περίοδο. Παραδείγματος χάρη, το όνομα του Διόνυσου που λέγαμε ότι είναι ένα νέο θεό και υπήρχε ολόκληρη φιλολογία περί αυτού, απεκαλύφθη μετά το 1952 με την αποκρυπτογράφηση του Μάικλ Βάλης. Στη
1: Γαλλική Βίτα υπάρχει λοιπόν ο Διόνυσος
2: στην Πυρακίδα. Άρα λοιπόν πάμε στα μέσα τη δεύτερη χιλιετία.
0: Βέβαια, ο Διόνυσος δεν είναι ο κατεξοχήν θεός του 12 θεού. Και σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τους 12 θεούς. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, ξέρω ότι είναι για εσάς πάρα πολύ απλοϊκό αυτό, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές ποια είναι η αρμοδιότητα του κάθε θεού. Και το λέω γιατί και πολύ συχνά στην ελληνική αγωγή έχουμε κάποιες συναντήσεις ενηλίκων και λέμε σήμερα θα μιλήσουμε για τους άθλους του Ηρακλή. Τι έκανε ο Ηρακλής? Και δεν θυμάται κανένας. Οπότε, παρόλο που ξέρουμε στο μυαλό μας περίπου, έχουμε μία εικόνα του ποιοι ήταν οι θεοί και τι έκαναν, εντούτοις πιστεύω ότι οι ακροατές μας με χαρά θα ακούσουν από εσάς δύο λόγια για τον κάθε θεό, ποια είναι η αρμοδιότητά του και πώς είναι συνυφασμένο στο μυαλό των Ελλήνων της τότε εποχής και σήμερα μέσα από τη μυθολογία.
1: Ας δούμε το δέντρο λοιπόν.
2: Είπαμε λοιπόν ότι ο Ζεύς είναι η δύναμη, είναι ο αρχηγός θεών και ανθρώπων, η Ήρα είναι η οικογένεια, η τάξη και η ασφάλεια του οίκου. Ο οίκος είναι βασική μονάδα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι η Αθηνά. Προσέξτε, η Αθηνά είναι βεβαίως η θεά της σοφίας, αλλά είναι και της στρατηγικής σκέψης. Είναι πρόμαχος. Είναι μια αρινοπή θεά. Είναι βέβαια γυναίκα, αλλά δεν έχει βγει από μήτρα γυναίκας. Η Αθηνά δεν είχε περίοδο. Είναι μια αρενοπή θεά με ανδρικά χαρακτηριστικά. Είναι πρόμαχος.
0: Που γεννήθηκε
1: από την κεφαλή. Κεφαλή.
0: Από την κεφαλή του Διός.
2: Εξού και
0: ένοπλος.
2: Βεβαίως. Εξού και η σοφία, αλλά και η μαχητικότητά της και η μύτης. Η στρατηγική σκέψη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αθηνάς. Είναι βεβαίως ο Ποσειδών. Ο Ποσειδών είναι η δύναμη της θάλασσας. Αλλά όχι μόνο, είναι και η δύναμη του αλόγου, η δύναμη των σεισμών. Άρα είναι μια έκφραση της κοσμικής δύναμης, θα λέγαμε. Της γήινης δύναμης.
0: Και είναι σχεδόν εισάξιος του Διός. Σχεδόν.
2: Βέβαια. Είναι εκφραστής ισχύος.
0: Και υπάρχει και αυτό το μυθολογικό επεισόδιο με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
2: Ποιος θα είναι ο πολιούχος της Αθήνας. Ο Ποσειδώνας προσφέρει το άλογο. Η Αθηνά προσφέρει την ελαία. Και η Αθηνά γίνεται η προστάτης πολιούχος της πόλεως των Αθηνών.
0: Κατά μία άλλη εκδοχή προσφέρει τον αλμυρό νερό.
2: Μου δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι το ελληνικό μυθολογικό σύστημα και το θεολογικό βέβαια δεν είναι στατικό εξαιτίας αυτού που είπα προηγουμένως. Δεν έχουμε προφήτες εδώ, έχουμε ποιητές και έχουμε μια πλαστικότητα και μια ελευθεριότητα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν παραλλαγές πολλών από τους μύθους στους οποίους λέμε ακριβώς λόγω αυτής της ευρυχωρίας της ελληνικής σκέψης.
0: Κρατάμε όμως ότι η Αθηνά κέρδισε σε αυτό τον αγώνα.
2: Ασφαλώς.
0: Και γι' αυτό και η Αθήνα ονομάστηκε από την
2: βεβαίως,
0: Αθηνά.
2: Βεβαίως. Και στον Παρθενώνα απάνω, έτσι, στον ανατολικό αέτομα, είναι η γέννηση της Αθηνάς. Πρωταγωνιστή η Αθηνά.
0: Μία αγαπημένη θεά όχι μόνο των Αθηναίων, αλλά όλων των Ελλήνων. Και γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά μετά την έλευση του χριστιανισμού στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι μέσα στον Παρθενώνα χτίστηκε ναός αφιερωμένος στην Παναγία την Αθηνιώτισσα.
2: Βεβαίως. Είναι από τα χαρακτηριστικά της συνέχειας, ας το πούμε έτσι, γιατί οι εποχές αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν, οι αγωνίες, οι φόβοι των ανθρώπων παραμένουν σταθεροί, έτσι.
1: Άλλωστε και εμείς... η Παναγία εικονίζεται και αυτή ως μια δύναμη που είναι πάνω στον προμαχώνα, την επικαλούνται οι άνθρωποι στους μεγάλους κινδύνους.
2: Ο ελληνικός στρατός στο αλβανικό έπος την Παναγία επικαλείται. Έτσι.
0: Ναι. Φυσικά.
1: Την Παναγία ύμνησαν και οι Βυζαντινοί στην Κωνσταντινούπολη όταν πολιορκούνταν από τους Οθωμανούς.
2: Υπέρμαχος.
1: Ακριβώς. Να κάνουμε ένα διάλειμμα όμως, αν μου επιτρέψετε. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στη σημερινή δεύτερη μας εκπομπή για την εξιστόρηση, τη ραδιοφωνική, της μυθολογίας της ελληνικής.
3: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Star FM 9.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: λοιπόν που μεταδίδονται τα Σάββατα του Αυγούστου και έχουν θέμα την ελληνική μυθολογία. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης. Ο κύριος Βερτουδάκης διδάσκει η αρχαία ελληνική φιλολογία, είναι καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ορίστε, κυρία Μανολίδου.
1: Είχαμε μείνει λοιπόν στην περιγραφή των θεών του Ολύμπου. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τα δύο δίδυμα αδέλφια, τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα.
2: Ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον θεός, ο Απόλλων. Ο Απόλλων είναι ένας αγένιος θεός, είναι πιο μικρός θεός, ο οποίος πρέπει να κατακτήσει την θέση του στον Όλυμπο. Φεύγει από τον Όλυμπο, πρέπει να διαπράξει άθλο. Ο άθλος του είναι ότι νικάει τον Πίθωνα στους Δελφούς, ιδρύει μαντίο, είναι ένα μοτίβο ενηλικίωσης τροποντινά. Και κατόπιν βέβαια έρχεται καταξιωμένος ως θεός στον Όλυμπο. Ο Απόλλων είναι ένα εξαιρετικός θεός, είναι ο θεός του μέτρου, ο θεός του λόγου, ο θεός της αρμονίας,
1: της μουσικής,
2: της λύρας. Θυμηθείτε στην Ακαδημία Αθηνών απάνω είναι ο Απόλλων. Και αργότερα ίσως μας δοθεί ευκαιρία να δούμε πώς αξιοποιείται αυτό από τη γερμανική πρόσληψη και πώς ο Νίτσε σχηματίζει αυτό το περίφημο δίπολο του Απολλώνιου και του Διονυσιακού. Η Άρτεμις είναι η θεά της φύσης, των φυσικών δυνάμεων, είναι μια παρθένος θεά, αλλά προστάτης και των γυναικών και του τοκετού, παρόλο που είναι παρθένος η ίδια, έχει ένα πλέγμα έτσι γήινων φυσικών ιδιωτήτων.
1: Και τα δύο αυτά παιδιά γεννηθήκαν μετά από πολλές περιπέτειες.
2: Και φτάνουμε στο ιερό νησί της Δήλου, όπου η Λιτό εκεί πια σταθεροποιείται και γεννά αυτά τα δύο αδέλφια.
1: Σταθεροποιείται το νησί. Η Δήλος ήταν άδειλος. Δεν φαινόταν καλά-καλά, γιατί μετακινεί το.
2: Και γίνεται δεδηλωμένη και φανερή και σταθερή και είναι το κέντρο των Κυκλάδων και ένα μεγάλο ιερό κέντρο για όλον τον ελληνισμό για πάρα πολλούς αιώνες.
1: Και οι Κυκλάδες λέγονται έτσι γιατί είναι γύρω-γύρω από τη Δήλο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι γνωστό. Έχω κάνει κύκλο οι Κυκλάδες εν το μέσο της Δήλου.
2: Έτσι.
1: Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Συνεχίζουμε με την Εστία, τον ύφεστο.
2: Ναι, εγώ θα προέτασα την Αφροδίτη, γιατί
1: την
2: είναι
1: Αφροδίτη,
2: μια πάρα πολύ ελκυστική θεά, η οποία κατάγεται από την Ανατολή, από την Αστάρτη, η οποία είναι μια θεά του έρωτα, αλλά και της πολεμικής ικανότητας και πολεμικής δύναμης. Έρχεται όμως, θηλυκοποιείται μέσα από τα ομηρικά έπι, γίνεται πιο γυναικεία θεότητα και είναι η θεά της έλξης, της ερωτικής έλξης, βεβαίως και του κάλους της ομορφιάς. Φανταστείτε την ελευθεριότητα αυτού του μεγάλου ποιητή του Ομήρου που την κάνει ας πούμε και Μιχαλίδα. Άνδρας της είναι ο κακάσχημος, μουτζουρωμένος ύφεστος, αλλά όμως μιχεύεται με τον Άρη, τους πιάνει στα πράσα ο απατημένος σύζυγος, τους δένει εκεί με τις σιδεριές του και περνάνε όλοι οι θεοί και ξεκαρδίζονται στα γέλια. Δείτε το ελεύθερο πνεύμα με το οποίο οι Έλληνες αντίκριζαν τους θεούς
0: τους. Και ο ύφεστος με την αναπηρία του, δηλαδή άρα και ο ανάπηρος άνθρωπος.
2: Θα λέγαμε σήμερα, κύριε Ποτοσάλτε,
0: είναι συμπεριληπτικός.
2: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
2: σε μια έννοια συμπεριλήψεως, ναι, περιλαμβάνεται, ναι. Γιατί τα ανθρώπινα τα περιλαμβάνουν αυτά, άρα λοιπόν οι Έλληνες τα προβάλλουν, τα απεικονίζουν στο θεολογικό τους σύστημα.
0: Και είπατε για την Ανατολή, να και το πέρασμα της Ανατολής προς την Ευρώπη με πάτημα τη Δήλο. Οι σχέσεις δηλαδή είτε από την Ανατολή είτε στη συνέχεια από τον μινωικό πολιτισμό και τα περάσματα μέσω των νησιωτικού συμπλέγματος στην υπηρετική Ελλάδα.
2: Ξέρουμε καλά ότι παρθενογέννηση στους πολιτισμούς δεν υπάρχει. Οι Έλληνες πήραν πολλά πράγματα από τους ανατολικούς πολιτισμούς και όλο και περισσότερο η έρευνα, επειδή οι γλώσσες αυτών των λαών ήταν σχετικά άγνωστος, ποιος ήξερε σφινοειδή γραφή ή χετιτικά. Τώρα αυτά όμως έρχονται στο φως και υπάρχουν τέτοιες σπουδές. Και όλο και περισσότερο ανακαλύπτουμε τι οι Έλληνες πήραν από τους λαούς αυτούς, βεβαίως με πολλές τροποποιήσεις, διαφορές, επεξεργασίες στον ελληνικό χώρο.
0: Και θα παρέπεμπα τους ακροατές μας, τις κυρίες και τους κυρίους, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στον Μπροντέλ, που έχει γράψει για τον μεσογειακό πολιτισμό.
2: Το περίφημο έργο του,
0: το περίφημο η Μεσόγειος, που
2: είναι. Βέβαια, αναφέρεται σε μεταγενέστερη περίοδο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ως ενιαίος πολιτισμικός χώρος.
0: Από εκεί, αυτό. Έτσι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, για όσους ενδιαφέρονται για παραπάνω πράγματα.
2: Ενώ τώρα δεν είναι. Ναι. Ενώ τώρα δεν είναι. Από την έλευση του Ισλάμ, η Μεσόγειος απεκόπη. Η Νότια Ευρώπη από τη Βόρεια Αφρική πια δεν αποτελούν ένα ενιαίο πολιτισμικό χώρο.
1: Ωραία, συνεχίζουμε τον ύφεστο, τον Άρη, το θεό του πολέμου.
2: Ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου, αλλά είναι κατεξοχήν ο θεός της βίας του πολέμου. Γιατί είπαμε πριν και για την Αθηνά που είναι πρόμαχος, ναι, αλλά είναι της στρατηγικής σκέψης. Εδώ ο Άρης είναι ο ορμητικός Άρης.
0: Ο Μπρουτάλ.
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Ο πολεμοχαρίτης.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ακριβώς. Και λίγο άμυαλος, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Σε σχέση με την Αθηνά.
2: Βεβαίως, γιατί έχει τη σκέψη, τη βαθιά σκέψη. Έχουμε τον Ήφαιστο, για τον οποίο είπαμε μερικά πράγματα. Ο θεός της τεχνουργίας, της κατασκευής, της χειροτεχνίας, θα λέγαμε, της ικανότητας του ανθρώπου να κατασκευάζει, ο κατασκευαστής άνθρωπος.
0: Πιάνει το σίδερο και το.
2: Ακριβώς. Άρα βλέπετε αναγωγές εδώ, στα εργαλεία του ανθρώπου, στην επινοητικότητα του ανθρώπου για να επιβιώσει. Μην ξεχνάμε την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα ολόκληρο σύμπαν, ένα ολόκληρο κόσμο κατασκευασμένο από τον Ήφαιστο. Η Δήμητρα, βέβαια, που είναι η θεά της γης, η θεά της γονιμότητας. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν επιβιώνει. Και με όλη αυτή τη σύνδεση που έχει με την Ελευσίνα, με την κόρη την Περσεφόνη, με τα Ελευσίνια μυστήρια, βλέπετε το ένα φέρνει το άλλο, ένας ολόκληρος κόσμος διασυνδεμένος.
1: Φυσικά, τον Ερμή.
2: Ο Ερμής είναι ο αγγελιοφόρος, είναι ο ταχυδρόμος, είναι ο ερμηνευτής. Προσέξτε, τι σημαίνει σήμερα, ερμηνεύω, παίρνω το μήνυμα δια του Ερμού, είναι ο θεός του εμπορίου. Αλλά, κύριε Πορτοσάλτε, είναι και ο θεός της κλοπής, έτσι. Είναι και κλοπεύς. Είναι και κλοπεύς.
1: Το βλέπουμε από την αρχή αυτό της μυθολογίας που κλέβει τα βόδια του Απόλλωνα.
2: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Ενδιαφέρον θεός. Είναι και ψυχοπομπός, βλέπετε, είναι πορθμέας. Ένα σύνολο πάλι ιδιωτήτων. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στις αρμοδιότητες των θεών που δείχνει ακριβώς και το πολυπίκυλο της ανθρώπινης ύπαρξης και των πλευρών μας, έτσι.
0: Και το ανήθικο που είναι δίπλα στο ηθικό.
2: Ασφαλώς. Ναι. Ας με επιτραπεί να πω ότι οι Έλληνες ήταν ρεαλιστές αυτά.
0: Γιατί η ανάγκη των θυσιών, τι είναι η θυσία, γιατί είναι μέσα στη ζωή τους η θυσία, είναι μια διαρκής διαδικασία. Επίσης, η θυσία.
2: Είναι μια διαδικασία ανταπόδοσης. Do ut des. Σου δίνω για να μου δώσεις. Άρα λοιπόν οι θεοί έχουν ανάγκη τους ανθρώπους, προσέξτε. Μας το λέει και ο Πλάτων στο Συμπόσιο, εκεί στον περίφημο μύθο του Αριστοφάνη, ότι ο Δίας λέει δεν θέλει να χαθούν τελείως οι άνθρωποι, τους θέλουμε. Γιατί? Θέλουμε τις θυσίες τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχέση δόσεως και ανταποδόσεως. Οι άνθρωποι προσφέρουν θυσία, προσφέρουν στο Θεό, και εδώ θα μπορούσε να βρει κανείς παραλληλισμούς με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, τα τάματα κλπ. Και αναμένουν από την υπερβατική αρχή, από τη θεότητα, να δώσει εύνοια, να δώσει ευδαιμονία. Ευδαιμονία, αυτός που έχει την εύδυνια των δαιμόνων, των θεών, να δώσει λοιπόν ένα καλό αποτέλεσμα στους ανθρώπους.
0: Τώρα που είπατε τάματα, ένα από τα ωραιότερα σημεία του νέου μουσείου Ακροπόλεως είναι το κομμάτι στην είσοδο, όπως ανεβαίνουμε, με τα τάματα. Λιώνω, να σας πω την αλήθεια, βρίσκοντας τον παραλληλισμό, το πόσο συμπεριφέρονταν εκείνοι οι άνθρωποι, συμπεριφερόμαστε και εμείς.
1: Με τον ίδιο
0: σήμερα.
1: Ακριβώς τρόπο.
0: Το ίδιο ακριβώς τρόπο.
2: Οι ανθρώπινοι φόβοι παραμένουν ίδιοι. Ναι.
1: Και ο τρόπος έκφρασης, εμένα αυτό είναι που με συγκλονίζει, ότι εκφράζεται
0: και με τον τρόπο.
1: Το στήθος,
0: τα μάτια, δηλαδή η γυναίκα προσφέρεται στο χέρι, το πόδι, όπου υπάρχει πρόβλημα.
2: Όταν ο άλλος είναι τυφλός, αυτό που θέλει είναι το φως του. Όταν το χέρι του είναι ανάπηρο, αυτό που θέλει είναι η θεραπεία του.
1: Φυσικά. Και δύο θεοί την εστία λίγο την.
2: Ναι, η εστία, το προσέξτε τώρα, δεν είναι σε όλες τις εκδοχές. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Διόνυσος είναι ο νέος θεός ή έτσι ελέγεται κλπ. Στον Όμηρο δεν αναγνωρίζεται ως ένας από τους 12, αλλά σε τοπικές εκδοχές του θεολογικού συστήματος ο Διόνυσος παίρνει τη θέση της εστίας.
1: Μάλιστα. Και ο Άδης επίσης, ο οποίος.
2: Ναι. Λέγαμε, ο Ζεύς είναι στα ουράνια. Ο Ποσειδών στη θάλασσα, ο Άδης στον κάτω κόσμο. Υπάρχει καταμερισμός. Όπως σε μια οικογένεια, που πολύ καλά είπατε κύριε Πρωτοσάλτη, υπάρχει καταμερισμός εργασιών και αρμοδιοτήτων. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον κόσμο των θεών υπάρχει αυτός ο καταμερισμός.
1: Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε και δύο λόγια περισσότερα για το Διόνυσο, και εσείς που ασχολείστε πάρα πολύ με το αρχαίο δράμα, εξ όσων γνωρίζω.
2: Ασφαλώς.
1: Που είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού που δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησε. Χάνεται στα βάθη των αιώνων το αρχαίο δράμα ως μέθοδος έκφρασης, ως μέσον έκφρασης, αλλά και ως μέσον παιδείας για τους Έλληνες.
2: Πολλοί ακροατές μας θα ξέρουν ότι ο Θεός Διόνυσος είναι ο Θεός του αμπελιού και ο Θεός του κρασιού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Είναι και αυτά. Ο Διόνυσος είναι ο Θεός των ζωτικών δυνάμεων, της γονιμικής διέγερσης, της ζωικής υγρασίας που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός του μανικού ενθουσιασμού. Είναι ο Θεός της έκστασης. Εξού και η θεατρική του αρμοδιότητα. Διότι η γενουσιουργός πράξη του θεάτρου είναι να βγω από τον εαυτό μου και να υποδηθώ κάποιον άλλον.
1: Και των μεταμορφώσεων.
2: Ακριβώς. Η μάσκα, χαρακτηριστικό το προσωπείο το οποίο με διαφοροποιεί από τον πραγματικό εαυτό μου, και γι' αυτό λοιπόν ο Διόνυσος είναι ο Θεός, ο προστάτης του θεάτρου. Η προέλευση της αρχαίας τραγωδίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μας τους φιλολόγους και δυσεπίλητο, αλλά αν πιστέψουμε τον Αριστοτέλη με την ποιητική του, ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερη γκάμα έργων από ό,τι έχουμε πει, ήξερε περίπου 500 τραγωδίες τον 4ο αιώνα. Ο αρχικός πυρήνας του θεάτρου είναι αυτό το περίφημο άσμα προς τιμήν του Διονύσου, ο Διθύραμβος. Mm-hmm. Έτσι, που τελειώνει με αυτό το ρεφρέν, με αυτό το εφήμιο «Εβί, εβί, εβάν», «Εβί, εβί, εβάν». Δηλαδή αυτός ο μανικός ενθουσιασμός. Ο Διόνυσος είναι ο θεός της θράψεως της ατομικότητας. Εάν ο Απόλλων δηλαδή είναι ο έλογος εαυτός μου, η ατομικότητά μου, ο Διόνυσος σπάει αυτή την αρχή της ατομικότητας, φέρνει έναν ομαδισμό, μια διάχυση, ένα σπάσιμο των ορίων. Αυτό το δίπολο τώρα το ανέσυρε το 1872 ο Φρίντριχ Νίτσε, καθηγητής κλασικής φιλολογίας, όχι φιλοσοφίας παρακαλώ, στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, και γράφει το πρώτο του, νεαρός 27 χρονών, γράφει τη γέννηση της τραγωδίας και με μια μεγαλοφυή σκέψη συλλαμβάνει αυτό το δίπολο Απολλώνιο Διονυσιακό, ο λόγος, η αρμονία, το όριο, η θράψη του ορίου, ο μανικός εκστασιασμός που από την ένωση λέει των δύο, όπως χρειαζόμαστε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, από την ένωση αυτών των δύο παράγεται η Αττική τραγωδία.
1: Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία για τους Έλληνες, είναι παιδεία, αλλά είναι και ψυχοθεραπεία.
2: Διδασκαλία, όπως έλεγαν. Γιατί είναι έχει... το μεγάλο σχολείο του 5ου αιώνα. Στον 5ο αιώνα, στην κλασική Αθήνα, δεν υπάρχουν μεγάλοι φιλόσοφοι. Ο Σοκράτης στο δεύτερο μισό, αλλά δεν γράφει τίποτα, όπως ξέρουμε. Η γραπτή, ας το πούμε έτσι, η λόγια φιλοσοφία είναι τον επόμενο αιώνα, με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η ανθρωπολογία των αρχαίων Ελλήνων περνάει, διαμεσολαβείται μέσα από την τραγωδία. Κατ' εμέ, ο Σοφοκλής είναι μεγάλος φιλόσοφος. Μόνο να διαβάσουμε το πρώτο στάσιμο της Αντιγόνης, «Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη», είναι πολλά τα φοβερά, με τη διπλή σημασία της λέξης, που προξενεί φόβο, αλλά και μεγάλη ικανότητα. Όπως λέμε και σήμερα, αυτός είναι φοβερός. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο φοβερό από τον άνθρωπο, και πάει κάτω όλο αυτό το στάσιμο. Ο Χάιντεγκερ έλεγε η επιτομή της ελληνικής ανθρωπολογίας, του στοχασμού περί των ανθρωπίνων. Είναι μεγάλος φιλόσοφος.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η φράση «Ο Σοφοκλής δίδαξε την τραγωδία τάδε. Ο Αισχύλος δίδαξε, όχι έγραψε».
2: Είναι η σταθερή φρασιολογία. Σήμερα λέμε ο θίασος ανεβάζει ένα έργο ή γίνεται μια παραγωγή. Οι αρχαίοι έλεγαν «εδιδάχθη», και ο κατάλογος που έχουμε, σώζεται αυτός ευτυχώς, εν επίγραφος, «διδασκαλίε». Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα εμείς οι παραγωγές των αρχαίων τραγωδιών.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι τόσο επίκαιροι οι θεοί ακόμα και σήμερα? Βλέπουμε, έργα γίνονται, βιβλία γράφονται, σε όλες τις γλώσσες έχουν μεταφραστεί και ξαναμεταφράζονται οι 12 θεοί του Ολύμπου, σε μικρότερα βιβλία, μεγάλα, εικονογραφημένα, από συμβολισμός. Υπάρχει μια γοητεία στο 12άθεο, διεθνής όμως,
2: έτσι,
1: όχι ελληνική. Πού νομίζετε εσείς ότι οφείλεται αυτό?
2: Ένας μεγάλος γερμανός φιλόλογος, Ρούντολφ Ότο, έλεγε ότι οι Έλληνες θεοί είναι τρόποι φανέρωσης του ανθρώπινου είναι. Άρα λοιπόν, όσο μας ενδιαφέρει ο ανθρώπινος ψυχισμός μας, τόσο θα μας ενδιαφέρουν και οι Έλληνες θεοί. Δείτε παραδείγματος χάρη, ο Σάντρο Μποντιτζέλη το 15ο αιώνα ζωγραφίζει την Αφροδίτη και έχουμε το boom της αναγέννησης. Γυναίκα, γυμνή, αρχαιόθεμο έργο, άρα λοιπόν εγκαταλείπει όλη την προηγούμενη παράδοση και επιστρέφει δια μιας αερογέφυρας στην ελληνική αρχαιότητα. Ο Γερμανός Βίνκελμαν είναι ο ιδρυτής της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης, αυτός που έκανε τους Γερμανούς να αγαπήσουν τους αρχαίους Έλληνες. Από τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έχετε πάει όλοι στο Βατικανό, έτσι, εκεί είναι ο Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, η ενσάρκωση του ελληνικού κάλους, λέει ο Βίνκελμαν, και βάζει το θεμέλιο του ελληνικού του νεοκλασικισμού. Πάμε τώρα στη Βιέννη, πάμε στο Βερολίνο, πάμε και βλέπουμε αετώματα και ονόκρανα. Αυτά οφείλονται ακριβώς στον θεμελιωτή που είναι ο Βίνκελμαν. Είπαμε για τον Νίτσε, ο οποίος συλλαμβάνει αυτό το περίφημο δίπολο του Απολλώνιου και του Διονυσιακού. Αγαπώ πάρα πολύ τον Τόμας Μαν και το Μαγικό Βουνό. Ξέρετε τι σημαίνει Μαγικό Βουνό, ποιο είναι το Μαγικό Βουνό? Είναι ο Όλυμπος. Το λέει ο ίδιος ο Τόμας Μαν, το παίρνει από τον Νίτσε που αναφέρεται στους 12 θεούς του Ολύμπου. Και όλο το έργο, αυτό το αριστούργημα του Τόμας Μαν, δομείται ακριβώς πάνω στο Απολλώνιο, ο Σετεμπρίνη, και στο Διονυσιακό, ο Λεωνάφτα. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει άπειρα παραδείγματα πως οι Έλληνες θεοί ζουν, επιβιώνουν, διαιωνίζονται μέσα από την τέχνη, τη φιλοσοφία, τον κινηματογράφο, το σύγχρονο θέατρο, τη λογοτεχνία, διότι ακριβώς αισθανόμαστε ότι μας αφορούν.
1: και πολλά από τα χαρακτηριστικά των θεών τότε ή των αναγκών των ανθρώπων τα προσδίδουμε και στους σημερινούς Αγίους. Έχουμε τον Άγιο της Θαλάσσης, τον Άγιο Νικόλα, έχουμε τον προστάτη των στρατιωτών, τον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα τις προάλλες είδα και τον Άγιο Γεώργιο το Φουστανελά, που είναι, ναι,
2: είναι οι τοπικές εκδοχές, βεβαίως. Είναι οι συνέχειες που λέμε, είναι οι συνέχειες. Οι ερευνητές ασχολούνται πάρα πολύ με τις τομές, αλλά ο απλός κόσμος, ο απλός άνθρωπος βιώνει τις συνέχειες, τις ανθρώπινες αγωνίες, τους φόβους, τις ελπίδες.
1: Και είναι πολύ ωραίο αυτό να το γνωρίζουν οι Έλληνες, ότι δεν είναι μόνο η μυθολογία, κάποιες ιστορίες απλοϊκές της αρχαιότητας, αλλά ότι είναι πολύ πιο βαθύ όλο αυτό της ελληνικής μυθολογίας, όλη η ιστορία της ελληνικής μυθολογίας, και αξίζει τον κόπο να την διαβάσουμε, να την θυμηθούμε, αλλά και μεγαλώνοντας να βλέπουμε και ποιο είναι το εύρος αυτής της μυθολογίας στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Αν μου επιτρέπετε, τη δεκαετία του 20 στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης ένας μεγάλος γερμανοεβραίος φιλόσοφος, ο Έρνστ Κασίρερ, γράφει το μεγάλο του έργο «Η φιλοσοφία των συμβολικών μορφών». Και εκεί μιλάει για τον μύθο, τη γλώσσα, την τέχνη, τη θρησκεία και τελευταία την επιστήμη ως μεγάλες συμβολικές μορφές ερμηνείας του κόσμου. Η μυθολογία μας ενδιαφέρει όχι γιατί είναι παραμύθια για τα παιδιά, αλλά γιατί είναι ένα εργαλείο για να εξηγήσουμε, ένας τρόπος σκέψης, στοχασμού πάνω στον κόσμο.
3: Εγώ θα ήθελα να λοξοδρομήσω λίγο αν υπάρχει συνάφεια της πίστης με τα λευσίνια μυστήρια και σε ποιο ακριβώς σημείο.
2: Εννοείται της πίστης, ποιας πίστης?
3: Του δεκαεθισμού για το οποίο συζητούμε. Τι ακριβώς κάνει στα λευσίνια μυστήρια?
2: Τι ακριβώς κάνανε είναι δύσκολο να πούμε, ναι, γιατί υπήρχε κώδικας αυστηρός μυστικότητας. Ξέρουμε μερικά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρχε μια, ας το πούμε, προετοιμασία και μια ελπίδα για το επέκεινα. Στη γενικότερη αντίληψη την ελληνική δεν υπάρχει προσδοκία ανάστασης ή προσδοκία ενός μέλλοντος κόσμου όπως κάνουν οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιες νησίδες, όπως ο Ορφισμός παραδείγματος χάρη, όπου εκεί υπάρχει μια ελπίδα για μια καλύτερη πορεία μεταχείριση μετά το θάνατο. Στα Ελευσίνια Μυστήρια, από όσο μπορούμε να εξαγάγουμε από τις λιγοστές πηγές που έχουμε, μερικών, πώς θα το πω, αποστατών που έφυγαν, κυρίως όμως τους μεταχριστιανικούς αιώνες, τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, μπορούμε να έχουμε τέτοια συμπεράσματα. Βεβαίως υπήρχε τελετή μύησης, ο μεγάλος μύστης, στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε μυητική
3: μπορεί
2: διαδικασία.
3: Μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια παραθρησκευτική διαδικασία.
2: Είναι λίγο δύσκολο να το πούμε αυτό. Πάντως είχαν τεράστιο κύρος, συνδέονταν βέβαια με το δωδεκάθιο δια της Δήμητρας. Θυμηθείτε ότι η Δήμητρα με την Περσεφόνη, η Περσεφόνη πηγαίνει 6 μήνες πάνω, 6 μήνες κάτω, άρα έχει σχέση με τον θάνατο και τι γίνεται μετά από αυτόν. Άρα δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί παραπέμπει πάλι σε παραθρησκευτικές οργανώσεις που μας είναι οικείες από τον χριστιανικό χώρο.
1: Πολύ απλοϊκά μπορούμε να πούμε ότι τα Λευσίνια Μυστήρια ήταν μια κατά κάποιο τρόπο προετοιμασία για το θάνατο, γιατί ήταν κάτι που οι Έλληνες φοβόντουσαν, όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι μια αδυναμία ανθρώπινη, φοβόμαστε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Γινόταν μια άτυπη, τυπική, δεν ξέρει κανείς, προετοιμασία για το θάνατο, αλλά κατεξοχήν προετοιμασία για το θάνατο ήταν η ελληνική φιλοσοφία.
2: Δεν ξεχνάμε, ο Πλάτων, έτσι, ο Φέδων του Πλάτωνος, έτσι που περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Σοκράτη, είναι εκεί, λέγεται καθαρά, ότι ο βίος είναι μια φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου.
1: Και ο Σοκράτης αναρωτιέται και λέει στους μαθητές του, γιατί κλαίτε, νομίζω στον Κρήτο να το λέω, γιατί κλαίτε, ποιος μπορεί να μου πει ότι αυτό που έρχεται δεν είναι καλύτερο από αυτό που ζω τώρα? Και ο Σοκράτης ήταν μεμοιημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η ευκολία με την οποία πήρε και το κόνιο ήταν γιατί λόγω της μοιήσεως, αυτή είναι δική μου βέβαια μετάφραση, λόγω της μοιήσεως που είχε στα Ελευσίνια Μυστήρια δεν φοβότανε κιόλας. Και γι' αυτό τόσο πολύ εύκολα πέρασε σε αυτή την
2: ναι, είναι μεγάλο θέμα. Θα θυμάστε ίσως το τέλος του Φέδωνα. Έχει πιει το κόνιο ο Σοκράτης και αρχίζει να δρά από κάτω προς τα πάνω. Έχει βάλει εδώ το σκέπαστρο, το σεντόνι. Και μια στιγμή σηκώνει το σεντόνι από το κεφάλι του και λέει: «Κρήτονα, μην ξεχάσεις το πετινάρι στον Ασκληπιό, το τάμα». Μεγάλο ερώτημα, γιατί δίνει τάμα ο Σοκράτης? Λυτρώνεται από τι άραγε? Κάποιοι λένε από τη ζωή.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ότι ναι, μεν σήμερα μιλάμε για τους 12 θεούς του Ολύμπου, αλλά οι θεοί δεν ήταν μόνο 12.
2: Ήταν πολύ περισσότεροι.
1: Έχουμε ναούς στην Υγεία.
2: Ήδη αναφέραμε τον Ασκληπιό.
1: Έχουμε ναό στον Ασκληπιό.
2: Ο Πλάτων αμέσως στην αρχή της πολιτείας, αυτή την περίφημη αρχή της πολιτείας, κατέβην χθες εις Πειραιάν. Γιατί κατέβηκε στον Πειραιά ο Σοκράτης? Γιατί για να τιμήσει τη θεά Βενδίδα. Η Βενδύς είναι μια θρακιώτικη θεότητα, έχει χαρακτηριστικά βασικά όπως η Άρτεμις και ετοιμάτως στον Πειραιά. Ή στο τέλος του Φέδωνα για τον Ασκληπιό. Ο Ασκληπιός έρχεται στην Αθήνα από την Επίδαυρο. Πότε έρχεται? Στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου που εμφανίζεται ο Λοιμός. Ο Ασκληπιός είναι θεός της υγείας, της υγιεινής κλπ. Άρα βλέπετε ότι το ελευθέριο σύστημα θεολογικό των Ελλήνων επιτρέπει την είσοδο νέων θεών. Οι θεοί λοιπόν ήταν πολύ περισσότεροι, απλώς οι μεγάλοι ποιητές, δηλαδή ο Όμηρος και ο Ισίωδος, εγκαθίδρυσαν, εγκατέστησαν, παγίωσαν ένα δωδεκάθεο, όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως και όπως είναι ευρύτερα γνωστό.
1: Και μια που αναφέραμε τον Ασκληπιό, νομίζω ότι είναι ωραίο να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα Ασκληπία ήταν μεγάλα κέντρα υγείας. Δεν ήταν ένα νοσοκομείο με την έννοια του ενός κτηρίου. Ήταν μεγάλα κέντρα.
3: Είχαν μέσα και το θεραπευτικό της ψυχής.
2: Ήταν και εγκύμησης, ναι. Κοιμόταν εκεί, έβλεπε όνειρο, προς θεραπεία, έτσι βεβαίως. Στην Επίδαυρο, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ασκληπείο.
1: Η Επίδαυρος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ασκληπεία και μέσα στο ασκληπείο ήταν το θέατρο. Δηλαδή, ως μέρος της θεραπείας, της ίασης του ασθενούς, ήταν η παρακολούθηση του αρχαίου δράματος.
2: Ένα ολόκληρο, θα λέγαμε σήμερα, ένα πολιτισμικό δίκτυο στον συγκεκριμένο χώρο.
1: Που είχε να κάνει με τη διατροφή, με την άσκηση, αλλά και με τη θεραπεία της ψυχής μέσω του θεάτρου. Και αυτό είναι κάτι που και σύγχρονη επιστήμη το παραδέχεται και το αποδεικνύει, ότι οι ασθένειες κατά βάση, οι περισσότερες, όχι οι βαριές, ξεκινούν από την ψυχή. Και η παρακολούθηση του θεάτρου από τους Έλληνες ήδη από την αρχαιότητα, παρόλο που εξ όσων γνωρίζουμε μπορεί να μην είχαν αυτή τη μεγάλη επιστημονική γνώση, εντούτοις η εγκαθίδρυση των θεάτρων μέσα στα ασκληπεία, μέσα στα κέντρα αυτά της υγείας, μας αποδεικνύει ότι είχαν πολύ βαθιά γνώση της επίδρασης της ψυχής στο σώμα. Και είναι κάτι που και η σύγχρονη ιατρική βεβαίως το παραδέχεται απόλυτα. Οπότε εκεί λίγο χανόμαστε. Πού τελειώνει η μυθολογία, πού ξεκινάει η ιστορία και πού δεν είναι η επιστήμη.
3: Πάντως στις έρευνες για το Ασκληπείο κάτω στην Επίδαυρο έχουν βρει κρανίο με οπή, που σημαίνει ότι μάλλον γινόταν κάποια επέμβαση
2: και εγχείρηση,
3: που αφορά στο κρανίο, στον εγκέφαλο, εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι περισσότερο δουλειά των αρχαιολόγων.
3: Των αρχαιολόγων, ναι. Αλλά συνδυάζονται όλα αυτά. Πολύ ωραία. Χαρήκαμε πολύ, κύριε Βαρτουδάκη,
2: για
3: την σημερινή μας συνάντηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Βασίλειος Βαρτουδάκης είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Μανολίδου, το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, με άλλο θέμα, πάντα σε αυτήν την σειρά της μυθολογίας.
1: Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο και ξεκινάμε να αναλύουμε τους ήρωες.
3: Πάρα πολύ ωραία, που είναι ως απόρρια πια των θεών, αφού είπαμε τους θεούς, πολύ ωραία, και αφού προηγήθηκε η κοσμογονία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζένι Πομπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: απόρρια πια των θεών, αφού είπαμε τους θεούς, πολύ ωραία, και αφού προηγήθηκε η κοσμογονία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγένεια Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Κουβουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
10: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
9: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.

0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να...

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
3: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
4: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό του στην άνθα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
3: Πάμε σιρήνες!
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά, σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σάνδρο Μάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Victoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης

Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς 12 κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
6: Κινητό 6936 7737 77.
7: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
11: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
15: Star FM 933. Για να σας ξέρουν.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για αύριο αναμένονται βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι 4-6 με 7 μποφόρ, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν και τα 8 στη Θράκη, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική Γενώτια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου Καρπάθου. Αρχίζει τη Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ερωτηθείς για τη μεγάλη φωτιά που έπληξε κυρίως στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Ο κ. Κατσαφάδος τονίσε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά λόγω έργων. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρώτες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό.

0: αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφιμών. Κυβέρνηση και εκπρόσωποι της αγοράς εμφανίζονται βέβαιοι ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με νέες μειώσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα 43χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε γιόταχη αυτοκίνητο υπό την επηρεία μέθης, ενώ στη θέση του συνοδηγού εντοπίστηκε γεμιστήρας με 7 φυσιγκιά. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας και της Τροχιάς Αγρινίου συνέλαβαν τον άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Η άμεση δράση δέχτηκε κλίση χθες το μεσημέρι για τροχαίο ατύχημα στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το γιοταχή που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της πυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Φαμαλικάο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορίλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Είναι δημοσιογράφος γαστρονομίας. Όντως. Αυτός είναι ο τίτλος.
6: Αν σκεφτείς ότι έχω γράψει ό,τι κρεμιάται στο περίπτερο, εκτός από πολιτική, ευτυχώς και οικονομικά που αγνώ παντελώς, όχι, νομίζω ότι έχω υπηρετήσει όλο το lifestyle. Τα γυναικεία περιοδικά, τα αντρικά περιοδικά, τα γαστρονομικά περιοδικά, το travel, το ταξίδι, όλες τις καλές πλευρές της ζωής.
5: Αλλά πώς συστήνεσαι, τι δουλειά λες ότι κάνεις?
6: Δημοσιογράφος γεύσης, γιατί κάπως μου φορέθηκε τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γεύσης όμως, ναι, όχι γαστρονομίας.
6: Ναι. Όχι γαστρονομίας, δεν ξέρεις τι...
5: Έχει διαφορά.
6: Η λέξη γαστρονομία σε μένα προσωπικά μου κάνει λίγο βαρύγδουπο. Και επειδή είμαι εντελώς αρνητική στο γεγονός του να αντιμετωπίσεις τη γεύση σαν να ανακάλυψεις το φάρμακο για τον καρκίνο, και είμαι και εντελώς κάθετη εναντίον της βαρύγδουπης φρασιολογίας για αυτό το θέμα, διότι όπως και να το κάνουμε είναι ένα φαΐ που το τρώμε σήμερα και αύριο το έχουμε χωνέψει. Είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων πάνω σε αυτό το πράγμα. Okay, γράφουμε για φαγητά. Τελεία.
5: Ωραία.
6: Δηλαδή, αν μου πεις τι δουλειά κάνεις, εγώ λέω γράφω για φαγητά. Αυτό μου βγαίνει. Το γαστρονομία, παρότι εντάξει, ξέρεις, το μελετάω, γράφω και τα σημειολογικά του και τα θεωρητικά του και τα ξέρω και πολύ καλά πια μετά από τόσα χρόνια, δεν θέλω να το προβάλλω μπροστά.

0: floods the river, washes sins away in the tide.
1: Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε κάτι αιώνες κάνοντας αυτή τη δουλειά, θα μιλάμε στον Ενικό και ελπίζω ότι δεν θα μας παρεξηγήσει κανείς. Πού γεννήθηκες, Ελένη?
2: Γεννήθηκα στο Βόλο και μεγάλωσα στο Βόλο και έφυγα από το Βόλο για να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο όπως όλα τα παιδιά τότε της επαρχίας. Με μια βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι μου από τα 12. Και ήμουν αυτή η γενιά που έπρεπε να είμαστε καλοί μαθητές για να μπορέσουμε να φύγουμε από το σπίτι μας χωρίς να κάνουμε φυγή, να φύγουμε με τις αυλογίες.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία, ωστόσο, που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο, παρότι ήθελες να φύγεις από το Βόλο?
2: Τα καλοκαίρια μου στο εξοχικό, στο Νότιο Πύλιο, που ήταν καλοκαίρια ξενιασιάς, όπως ξέρεις, με όλη αυτή τη σημειολογία, τη γιαγιά με τα γεμιστά, την παραλία, το καρπούζι, όλα αυτά, στις οποίες αμνήσεις επέστρεψα ως ζωή πλέον τώρα. Δηλαδή, επέστρεψα ξανά στο ίδιο χωριό, αγόρασα σπίτι, ανακαίνισα το παλιό πατρικό. Κάπως, ξέρεις, υπάρχει μια Ιθάκη, πιστεύω, στον καθένα μας. Μεγαλώνοντας, ακόμη και παρότι είχα αρνηθεί αυτό το μέρος για πάρα πολλές δεκαετίες, τελικά επέστρεψα.
1: Ο λόγος της άρνησης ποιος ήταν?
2: Ο λόγος της άρνησης ήταν ότι εγώ δεν είχα και πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια. Μάλλον τον μπαμπά μου δεν είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και γενικά, επειδή είχα καταπιεστεί πάρα πολύ στην παιδική μου ηλικία, όχι ότι φταίγαν οι γονείς μου, ξέρεις, για να μην σου πω τώρα ότι είχα γονείς τέρατα, δεν είχα, αλλά τότε ήταν αυστηρά τα πράγματα. Μεγάλωσα μέσα στην επταετία. Η πίεση ήταν από παντού. Ήταν και στην κοινωνία και στο σπίτι μας, ήταν αυστηρά τα ήθη στην επαρχία επίσης. Δεν ήταν ευχάριστο, ιδιαίτερα όταν είσαι ένα παιδί που εγώ από μικρή ήμουν λίγο τσαούσα και λίγο διαφορετική, να το πω έτσι.
1: Αυτή τη διαφορετικότητα πότε την εντόπισες?
2: Από την ώρα που γεννήθηκα. Νομίζω ότι τα διαφορετικά παιδιά ξέρουν ότι είναι διαφορετικά. Το κακό είναι ότι το καταλαβαίνουν και οι γονείς.
1: Και έκανες κάτι γι' αυτό, όσο καταλάβαινες?
2: Ναι. Κοίτα, επαναστατούσα με τον τρόπο μου, έκανε υπομονή, ξέρεις, ό,τι μπορούσα έκανα για να επιβιώσω. Κακήν κακός βεβαίως να επιβιώσω. Και μετά έφυγα νωρίς. Δηλαδή πήρα τα μέτρα μου, διάβασα, πέρασα γαλλική φιλολογία για να μην ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Βέβαια δεν το ήξερα τότε ότι πάντα γυρνάς. Με έναν τρόπο πάντα γυρνάς.
1: Σε να κλείνει ο κύκλος.
2: Όχι, πιστεύω πια ότι αυτή η αρχαία Ελλάδα έχει πει τα πάντα. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τον Οδυσσέα. Και τον Οδυσσέα δεν τον κατάλαβα μόνο με μένα, τον καταλαβαίνω και με άλλους γύρω μου. Ότι κάποια στιγμή όλοι γυρίζουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, κάνοντας ένα κύκλο ζωής.

0: πώς διάλεξες το αντικείμενό σου, οπότε καταλαβαίνω με τα γαλλικά και το πιάνο δεν ασχολήθηκες ποτέ.
1: Με τα γαλλικά, αν θες, ασχολούμαι όλη μέρα, κάθε μέρα, διότι είναι μέσα μου, κατοικούν, έζησα και 10 χρόνια στο Παρίσι, δηλαδή οι σημειώσεις μου είναι στα γαλλικά, διαβάζω πολύ γαλλικά, το Instagram μου είναι γαλλικό, τα Reels που βλέπω είναι γαλλικά, δηλαδή είμαι σε μια πολύ στενή επαφή, παρότι δεν πηγαίνω πλέον, λόγω οικονομικών δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα χρήματα φυσικά και τα πήγαινα, είμαι πολύ κοντά με τη Γαλλία, με το Παρίσι.
0: Δεν δίδαξες όμως ποτέ.
1: Δεν δίδαξα ποτέ, όχι, δεν είχα και κανένα ταλέντο και υπομονή σε αυτό, αλλά και αυτό που κάνω τώρα δεν το επέλεξα. Αν θες, ήρθε και με βρήκε, όπως όλα στη ζωή μου ήρθαν και με βρήκαν. Στην ουσία δεν επέλεξα κανένα επάγγελμα από όσα έχω κάνει.
0: Πώς σε βρίσκανε τα επαγγέλματα δηλαδή?
1: Με βρίσκανε, κοίτα, εγώ σκέψω ότι ξεκίνησα να δουλεύω για τη σύγχρονη τέχνη. Ήμουνα βοηθός δεξιχέρι του Γλύπτη Τάκη, τώρα που έχουμε και μια αναδρομική στο Μουσείο Γουλανδρή στην Άνδρο. Πολύ μεγάλη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, νομίζω τον ξέρουν όλοι, όπου από 19 χρονών δουλεύω μαζί του για 16 χρόνια.
0: Κάνοντας τι, το PR του?
1: Τα πάντα. Τότε δεν υπήρχε PR. Δεν χρειαζόταν κιόλας. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται PR. Χρειάζεται βοηθούς. Δηλαδή, εγώ έκανα από τα κρεμάσματα των εκθέσεων, από τα κείμενα για τους καταλόγους, την επιμέλεια των καταλόγων, δεχόμουν τους πελάτες, στείναμε τα έργα, στείναμε τις εκθέσεις, το στήσουμε ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και γενικά, ό,τι χρειάζεται σαν γραμματιακή υποστήριξη ένας μεγάλος και μυστήριος καλλιτέχνης.
0: Για κοντά του, πώς βρέθηκες?
1: Τυχαία, διότι ήταν οι γονείς μου, ξέραν τον Μίνο Αργυράκη, ο οποίος ήταν κολλητός. Και όταν κάποια στιγμή έψαχνε μια βοηθό στην Ελλάδα ο Τάκης, μου πρότεινε να πάω, επειδή μιλούσα γαλλικά, και μάλιστα μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρει, ούτε εγώ έχω σκοπό να βρω δουλειά. Ήμουν δεύτερο ετή στο πανεπιστήμιο. Πάω, μου λέει: κοίτα, θα σε παρουσιάσω για να βγάλω την υποχρέωση. Δεν θα σε πάρει αυτό, μου λέει, αλλά κάτι να του παρουσιάσω. Και πάω και μου λέει: τι ζώδιο είστε, Δεσποινής? Λέω: εγώ κρυός. Μου λέει: α, κρυός είναι ο Ιόλας, που ήταν ο άμεσος συνεργάτης του και ο γιος μου. Σας προσλαμβάνω κι εγώ, δεν το ξέρει. Διότι δεν είχα όχι σκοπό να δουλέψω, και πόσο μάλλον με έναν διάσημο καλλιτέχνη. Και πώς συναντιούνται όμως τα πράγματα, γιατί εγώ σπούδαζα γαλλική φιλολογία με απότερο στόχο να φύγω στη Γαλλία, και μέσα από αυτή τη δουλειά έφυγα νωρίτερα. Και πληρωμένοι.
0: Τι καλά.
1: Αυτό, ναι, ναι. Ήρθαν καλά. Μετά όλα κάπως ερχόντουσαν. Το ότι ξεκίνησα, ας πούμε, να γράφω, που ποτέ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο. Λέω απλά γράφω. Δεν το σπούδασα. Δεν ήταν κάτι που το επέλεξα. Μου είχε ζητήσει ο Στάθης ο Τσαγκαρουσιάνος. Εγώ τότε είχα ένα μπαρ, το B, που ήταν πολύ διάσημο εκείνη την εποχή, γιατί ήταν από τα πρώτα του ψηρή. Και ερχόταν κόσμος, μου έλεγε διάφορα πράγματα που τα ξεχνούσα. Μέσα σε όλους έρχεται και ο Στάθης, μου λέει: θα κάνω κάτι καινούριο και θέλω
0: το
1: σύμπολ να μου γράφεις. Ναι, ναι, ναι, είπα εγώ. Το ξέχασα την ώρα που το έλεγα. Και μετά τις διακοπές της καλοκαιρινής μου παίρνω τηλέφωνο και αρχίζω να γράφω. Βέβαια, εγώ δεν θεώρησα ποτέ ότι αυτό ήταν δουλειά. Διότι εγώ είχα δουλειά. Οπότε δούλευα για ένα χρόνο περίπου, χωρίς να περάσω ποτέ από το λογιστήριο, επειδή τον ήξερα το Στάθη. Ήταν μια φιλική εξυπηρέτηση. Παρότι είχε πάρα πολύ δουλειά αυτό. Και παρότι άθελά μου, επειδή ακριβώς δεν με ενδιέφερε, ούτε με ενδιέφερε πώς θα το δει ο κόσμος, γιατί δεν κρινόμουν επαγγελματικά για κάτι που δεν επέλεξα να κάνω, έκανα κάτι πολύ καλό. Δηλαδή έσπασα, προσπαθώντας συνειδητά το έκανα, τη φρασιολογία, αν θες, τον τρόπο γραφής που υπήρχε μέχρι τότε για τα εστιατόρια, που υπήρχε ένα πολύ έτσι βαρύχδουπο, γαλλικό, τραφές, μια τέτοια σχολή, που εγώ το ξεφτύλισα. Το έκανα εντελώς διαφορετικό, λογοτεχνικό, δεν ξέρω τι, μαζί με μια πάρα πολύ εξωφρενική φωτογράφηση τότε, η οποία πραγματικά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά άρχισαν να με ζητάνε από παντού, αυτό ήταν.
0: Και το φαγητό γιατί ήταν το πεδίο που προκαλούσε μία ίντρικα στο μυαλό σου?
1: Ο Τσαγκαρουσιάνος πάλι φταίει, διότι εγώ, παρότι πέρασε πολλά χρόνια από τη ζωή μου να μην τρώω τίποτα, γιατί ήμουν μίζερο παιδί, διότι μετά προτιμούσα να βγαίνω στα κλαμπς χωρίς να πίνω, απλώς έβγαινα. Προτιμούσα να χορεύω παρά να τρώω ή να πίνω ή οτιδήποτε. Μετά ξαφνικά, γύρω στα 30, άρχισα να ανακαλύπτω το φαγητό. Είχε πέσει πια και η περίοδος των κλαμπ, τέλειωσαν τα 80's, είχαμε μπει πλέον στα 90's, αλλάξαν οι εποχές. Οπότε τι έκανα, μάζευα στα σπίτια μου κόσμο, έκανα πάρα πολλά dinner parties που λέμε. Καλούσα κόσμο για φαγητό.
0: Σ' αρέσει και το φαγητό, να τρως?
1: Βασικά μου αρέσει να είμαι με κόσμο.
0: Οπότε, όχι να τρως όμως.
1: Τώρα ναι, τώρα τρώω. πολύ κιόλας. Αλλά βασικά για μένα το φαγητό είναι αυτό, η κοινωνικότητα, η κοινωνικοποίηση, του να μαζευόμαστε. Ήταν μια μοναχική διαδικασία, δεν νομίζω ότι θα είχα γυρίσει να την κοιτάξω.
0: Άρα το τηλετουργικό είναι που σε ενδιαφέρει, ναι, το ναι. γύρω από το τραπέζι και πώς
1: και το
0: αυτό
1: ίδιο το φαγητό. Ναι, διότι κοίτα να δεις, ναι, να βρισκόμαστε, αλλά και ένα κακό φαγητό δυναμητίζει με την κακή έννοια μια συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει το φαγητό ή αυτό που παίρνουμε να προσθέτουν στην καλή διάθεση, να προσθέτουν στο πλησίασμα, να προσθέτουν στην καλή διάθεση.

0: λαϊκή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Υπάρχει καλό και κακό φαγητό.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Τίμιο ή υπερεκτιμημένο.
1: Σαφέστατα, όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν όλων των ειδών τα φαγητά.
0: Ποιο είναι το καλό φαγητό?
1: Το απλό φαγητό, αυτό που το κάνεις χωρίς να θες να εντυπωσιάσεις. Δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Και βλέπω ότι περισσότεροι νέοι σεφ τώρα αυτό κάνουν. Δηλαδή κάνουν ένα φαγητό προς εντυπωσιασμό, χωρίς να έχουν βάσεις. Χωρίς να έχουν πόδια γερά στη γη και στην παράδοσή τους. Ένα φαγητό που το κάνεις από καρδιάς και κυρίως το απευθύνεις σε κάποιους ανθρώπους, σαν να τους γράφεις ένα γράμμα. Όταν θα σε καλέσω σπίτι μου, θα σκεφτώ κάτι που να σου ταιριάξει. Με το φαγητό ισχύει αυτό που έλεγε ο Σεφέρης. Να μιλήσω απλά, μου δοθεί ετούτη χάρη. Βάλε ένα ταψί πατάτες, κάτι ωραίο μέσα και αμέσως. Βασικά το φαγητό είναι το αλάτι. Αλάτισε το σωστά και ό,τι και να κάνεις είναι τέλειο.
0: Πού ήσουν να βρε, Ελένη, τόσα χρόνια να μας δώσεις αυτή την απλή συμβουλή?
1: Μα αυτό είναι το φαγητό. Τίποτα άλλο. Ξέρεις, δεν πιστεύω και στις συνταγές πλέον. Όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Υπερκαταναλώνουμε εικόνες συνταγών μέσα από τα social. Μπαινοβγαίνουν στο μυαλό μας χιλιάδες εικόνες κάθε μέρα. Τα περιοδικά, τα sites, η τηλεόραση. Τι νόημα έχει πια η συνταγή? Νομίζω άλλα πράγματα είναι που αφορούν τη σύγχρονη γαστρονομία.
0: Ξέρεις, αναρωτήθηκα κάποιες φορές γιατί με συλλαμβάνω να παρακολουθώ μερικά βιντεάκια για μια συνταγή που δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Που δεν θα την κάνεις ποτέ, για τον ίδιο
0: είναι,
1: λόγο.
0: Είναι βέβαιο αυτό
1: που
0: ότι
1: τα
0: δεν
1: παρακολουθούμε
0: θα την κάνω
1: και εμείς, τον ίδιο λόγο που εγώ μετακομίζω κάθε φορά, ξέρω εγώ, έχω τόνους βιβλίων τα οποία πιστεύω ότι κάποτε θα τα μαγειρέψω, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να τα ανοίξω ποτέ, όχι να τα μαγειρέψω. Ξέρεις κάτι, το φαγητό, η εικόνα του φαγητού, μια συνταγή που τη βλέπεις, είναι μια υπόσχεση, είναι λίγο πορνό. Το φαγητό, η εικόνα του φαγητού δεν είναι εικόνα μιας βόμβας που πέφτει. Είναι κάτι που έχει χρώματα, είναι κάτι νόστιμο, είναι κάτι που σου ανοίγει την όρεξη.
0: Αν με ρωτούσε κανείς, ότι είναι κάτι comfort και για κάποιο λόγο comfort με επιστρέφει κάπου που δεν ξέρω πού είναι αυτό. Γιατί
1: σε αγκαλιά, σε μια αγκαλιά, ναι, σιγουριάς και βεβαιότητας.
0: Μάλλον κάτι θα φτιάξει για μένα, ναι, και γι' αυτό παρακολουθώ, ναι, τις συνταγές. Άρα το φαγητό είναι το καταφύγιο που μας κάνει ευτυχισμένους πολλές φορές.
1: Σαφέστατα, για μένα είναι. Για μένα το φαγητό είναι πολλά πράγματα. Είναι και το καταφύγιο. Όταν μαγειρεύω είναι η ψυχοθεραπεία μου, γιατί συγκεντρώνομαι. Είναι κάτι που με βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση και εκεί λύνω τα προβλήματά μου, κατεβάζω ιδέες, βρίσκομαι με τον εαυτό μου. Μετά μοιράζομαι πράγματα. Γιατί δεν μαγειρεύω ποτέ για μένα. Το θεωρώ λίγο μάταιο και τρώω πολύ λίγα πράγματα σπίτι. Μια σαλάτα, ενώ όταν θα βγω έξω θα φάω τα πάντα. Οπότε το φαγητό σου προσφέρει πολλές χαρές. Και σε σένα και σε αυτούς που εσύ μαγειρεύεις.
0: Και γιατί είναι το φαγητό που μας κάνει ευτυχισμένους, είναι συνήθως της μαμάς, της γιαγιάς, εκτός αν εγώ
1: γιατί
0: έχω
1: αυτή. Γιατί είναι
0: η
1: μνήμη αυτής της ασφάλειας, η επιστροφή και τα πάντα. Αν δεν έχουμε, τι να σου πω τώρα, βιαστεί ως παιδιά, όσο και δύσκολη να ήταν και η παιδική μας ηλικία, το πολύ παλιό κρατάει μέσα του κάτι το νοσταλγικό. Είναι τα χρόνια που φύγανε, ήταν τα χρόνια που ήμασταν νέοι, ήταν τα χρόνια που ήμασταν προστατευμένοι, που δεν είχαμε έννοιες. Οπότε επιστρέφουμε μέσα από τις γεύσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι κάθε φαγητό για να είναι επιτυχημένο πρέπει να διηγείται μια ιστορία, να έχει πίσω του μια μνήμη.
0: Γιατί παρόλα αυτά οι καλύτεροι σεφ στον κόσμο είναι άντρες και όχι γυναίκες?
1: Αλλάζει αυτό τώρα. Γιατί να σου πω κάτι, είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Εγώ απορώ και οι γυναίκες που ξέρω που το κάνουν, απορώ πώς το κάνουν. Δεν μπορείς να διανοηθείς τους τόνους, τα βάρη που κουβαλάει μια γυναίκα σεφ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή και μυϊκά και μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντέξεις. Τα ωράρια είναι εξοδοτικά. Οι συνθήκες είναι εξοδοτικές. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι μια γυναίκα που κάνει παιδί, όσο να είναι η μάνα, ασχολείται πιο πολύ με το μικρό παιδί, και η γυναίκα σεφ δεν έχει Σαββατοκύριακα, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, διακοπές, καλοκαίρι, είναι δύσκολες οι συνθήκες να αποφασίσει μια γυναίκα. Παρόλο που έχουμε τώρα πια.
0: Είπες ότι σε επηρέασε ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, αλλά κάποια στιγμή βιοπορίζεσαι. Από κάποια στιγμή και μετά,
1: από
0: λογικά,
1: τότε δεν σου τελείωσα αυτή την ιστορία για να το Στάθη, γιατί μετά από ένα χρόνο περίπου με πήραν τηλέφωνο από το λογιστήριο και μου είπαν ότι πρέπει να έρθετε, σας περιμένει ένα τεράστιο ποσό. Οπότε δεν ήξερα ότι πληρωνόμουν. Και πραγματικά, ναι, τότε ήταν και καλύτερα τα πράγματα και κάπως έτσι έγινε αυτό επάγγελμα.
0: Άρα ο Τσαγκαρουσιάνος ήταν που
1: άνοιξε την πόρτα.
0: Κοίτα,
1: ο Στάθης είχε τότε αυτό το ταλέντο, γιατί εγώ δεν είναι μόνο ότι έγραψα για γαστρονομία, είναι ότι έγραψα, τελεία. Δηλαδή εγώ δεν πίστευα ότι μπορούσα να γράψω. Εν δυνάμει μπορούσα. Σπούδασα γαλλική φιλολογία, είχα ήδη καταναλώσει τόνους βιβλιοθηκών λογοτεχνικών, όλη τη λογοτεχνία του κόσμου, την κλασική, τη σύγχρονη, τη μοντέρνα. Άρα, ναι. Αλλά δεν το ήξερα. Δεν είχε βγει σαν ανάγκη μου προσωπική αυτό το πράγμα. Έγραφα κείμενα θεωρητικά περί τέχνης, λογοτάκι, ας πούμε.
0: Α, για να μπορείς να είσαι επαρκής στο άλλο αντικείμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, μέχρι τότε. Ναι. Κοίτα, αυτό είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος όπως είναι ο Στάθης, δεν ξέρω, ήταν, πώς να το πούμε, γιατί δεν είναι πολύ ενεργός τώρα, είναι ότι μάζευε εμάς που ήμασταν πιο νέα παιδιά τότε και μας έδινε έμπνευση. Ξέρεις, είναι φοβερό να βρεθεί κάποιος και να σου πει, κάντο.
0: Νοσταλγείς εκείνη την εποχή πολύ, των ωραίων αποφάσεων.
1: Πολύ, ήταν εποχή αυτό. Να σου πω κάτι, ήταν η εποχή των μη αποφάσεων. Ήταν όλα τόσο αυθόρμητα, ήταν τόσο δημιουργικά. Ήμασταν όλοι τόσο τεράστιες παρέες. Ήταν όλα τόσο πολύ πιο, δεν το θα πω αθώα, ήταν πιο χαρούμενα. Αυτό. Νομίζω έχει φύγει η χαρά από τη ζωή μας. Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν συνδέεται με την ηλικία μας.
1: Όχι. Εντάξει, το λιγότερο. Οι εποχές είναι που μας θλίβουν, πιστεύω. Δεν είναι τόσο ηλικία.
0: Θα λέγεις δηλαδή ότι αυτή είναι μια εποχή μελαγχολική σε σχέση
1: είναι, βέβαια,
0: με
1: όταν
0: τα
1: είσαι μέσα ανάμεσα σε 200 πολέμους, καταστροφές, σε οικονομικές κρίσεις οι οποίες δεν δέχονται η μία την άλλη, δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι από το 2008. Σκέψου πόσα χρόνια λειτουργεί σωρευτικά, ένας κορονοϊός, ένας εγκλισμός. Όλα αυτά τι καλό μπορούν να αφήσουν πίσω τους.

0: Δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center. Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίντλ. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κρηματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματά τους. Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θάλασσα σε παραλία της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το λιμενικό 8χρονο λουωμένος υπηκός Μεγάλης Βρετανίας, χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας για παροχή των πρωτοβοηθειών από όπου και εξήλθε. Συνελήφθη 43χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε γιόταχη αυτοκίνητο υπό την επηρεία μέθης, ενώ στη θέση του συνοδηγού εντοπίστηκε γεμιστήρας με 7 φυσίγκια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Είδα μια πολύ κακή παράσταση τις προάλλες και έφαγα πολύ άσχημα σε ένα εστιατόριο. Και τα δύο ήταν πολύ πετυχημένα και η παράσταση...
1: Δεν ήταν η μέρα σου αυτή.
0: Λες ότι δεν ήταν η μέρα μου. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αποδόμηση. Συνειδητοποίησα ότι το ελληνικό θέατρο και το ελληνικό φαγητό διανύουν την περίοδο της αποδόμησης.
1: Ναι. Δηλαδή... Σωστά το συνειδητοποίησες και σωστά διαμαρτύρεσαι πολύ κομψά. Γιατί αυτό που έχω εγώ να πω για το δικό μου τον τομέα είναι ότι τα παιδιά σήμερα θέλουν να αποδομήσουν χωρίς να ξέρουν να δομήσουν. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά που σου κάνουν την αποδομένη σπανακόπιτα, την οποία δεν αντέχω να την ξαναδώ, ή τον αποδομημένο μουσακά, δεν ξέρουν να σου κάνουν ένα μουσακά. Και αυτό είχε τις ρίζες του πολύ βαθιά στην αστιφιλία, τότε που αφήσαμε τα χωριά μας με μεγάλη ντροπή στη δεκαετία του 50 για να έρθουμε στις πόλεις και να μιμηθούμε τη Δύση και να αρχίσουμε να τρώμε ροκφόρ και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ευρωπαϊκούρες που ήταν τότε της μόδας. Ο Τσελεμεντές έκανε ένα μεγάλο κακό στην τοπική μας παράδοση. Από εκείνη τη δεκαετία δεν είχαμε πλέον, απαρνηθήκαμε το χωριό μας. Μαζί με το χωριό απαρνηθήκαμε το τοπικό προϊόν. Αυτός που καταγόταν από χωριό ήταν βλάχος. Ξέρεις, η ντοπιολαλιά ήταν κατακριτέα. Σκοτώσαμε μαζί με όλη αυτή την οτροπία την παράδοσή μας, την οικονομία μας ουσιαστικά, γιατί χαθήκαν όλα τα τοπικά προϊόντα και τώρα παλεύουμε να τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Ξαναξεκίνησε μια κατάσταση λίγο να έχουμε μια κάποια αξιοπρέπεια ως Έλληνες το 2004, γιατί πήραμε τα πάνω μας με τους Ολυμπιακούς, αυτό ήταν καλό. Και τώρα είναι τα νέα παιδιά, τα οποία όμως εκπαιδεύονται. Πλέον έχει δημιουργηθεί όμως μια κατάσταση. Οι σχολές δεν τους μαθαίνουν την ελληνική παράδοση, τους μαθαίνουν τη γαλλική τεχνική, τις γαλλικές τεχνικές, τις ευρωπαϊκές. Βλέπουν και αυτά τα social και παίρνουν τα μυαλά τους αέρα με την Ασία και με όλο αυτό. Λέω, οκ, η Ασία, αλλά πώς μπορείς εσύ που ήρθες από τη Θεσσαλονίκη και σε 19 χρόνια να μαγειρέψεις στην Ασία όταν δεν έχεις αναφορές? Πήγες στην Ιαπωνία, έφαγες από την Ιαπωνέζα γιαγιά, μπήκες στα σπίτια τους. Είναι όλο αυτό που κάνεις. Ξεκίνα από τη δικιά σου την παράδοση. Αγάπα το κοκκινιστό της γιαγιάς σου. Μάθε να το κάνεις και μετά αποδόμησε το μου κιόλας.
0: Πώς φτάσαμε στην αποδόμηση?
1: Γιατί είναι μόδα. Γιατί πια όλοι θέλουν να κάνουν εντυπωσιακά πιάτα, κυρίως στην παρουσίαση, γιατί τα παιδιά τα νέα δεν καταλαβαίνουν το master chef, ας πούμε, το μεταφράζουν κατά γράμμα. Σου λέει θα κάνω τατουάζ, θα χρησιμοποιώ ασιατικούς όρους, το γιούζου, το νόρι κτλ. Και θα γίνω διάσημος, θα κάνω και μερικά τατουάζ και θα βγω στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερη κουλτούρα πλέον σήμερα, ή κριτική σκέψη, ας πούμε, όταν είσαι 16-17 χρονών, πιστεύουν ότι αυτή είναι γαστρονομία. Άρα πρέπει να κάνουν πιάτα του εντυπωσιασμού, τα οποία καταργούν και την πρώτη ύλη, ενώ ταυτόχρονα η γαστρονομία αυτή τη στιγμή πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ελληνικό καλά πάμε. Έχουμε επιστρέψει στα τοπικά μας προϊόντα. Τα τοπικά μας προϊόντα δεν είναι μόνο, είναι περηφάνεια για τον τόπο μας, είναι η νοστιμιά, είναι η γνησιότητα, είναι το μόνο χαρτί που έχουμε για να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό πέρα από τα τοπία μας. Είναι φτηνότερο από ότι κάτι ξένο που θα φέρεις από μακριά, και με αυτό μπορείς να το δομήσεις, μπορείς να το αποδομήσεις. Σου δίνει χιλιάδες δρόμους για να δημιουργήσεις κάτι με ταυτότητα ελληνική. Επιστρέφουμε στην τοπικότητα, στην εντοπιότητα. Είναι μεγάλο ζητούμενο της σύγχρονης γαστρονομίας.

0: Γράφεις για γεύση, για χώρους, για ανθρώπινες σχέσεις, για ταξίδια, για πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή. Τι ομορφαίνει τη ζωή?
1: Τη δική μου? Ένα καλό πλάνο κάθε πρωί που ξυπνάω, για το βράδυ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα κάνω μετά από μια προσευχή βουνομοζήτηση, γιατί έχω δύο χέρια, δύο μάτια, δύο πόδια και ένα περίπου μυαλό, είναι να κάνω ένα καλό πλάνο για το βράδυ. Αυτό που με κρατάει στη ζωή, αυτό που μου δίνει την απέραντη χαρά. Οπότε θα κανονίσω παρέα, φίλους, ποιον θα δω, πού θα πάμε να φάμε. Το οποίο για μένα είναι και δουλειά, βέβαια, γιατί γράφω για εστιατόρια, άρα πρέπει αναγκαστικά κάθε βράδυ να είμαι έξω, αλλά είναι και η χαρά μου αυτή. Νομίζω θα το έκανα και αν δεν έγραφα για εστιατόρια, ή μπορεί να μαγειρέψω. Κυρίως όμως μου δίνει χαρά να κεντάω και να λύνω σταυρόλεξα και να διαβάζω. Αυτά είναι.
0: Επειδή είναι σκανδαλώδες να λες ότι κάθε βράδυ τρως έξω, πώς γίνεται να έχεις αυτά τα κιλά?
1: Α, όχι, έχω παχύνει τώρα. Έχω παχύνει. Φροντίζεις, μωρέ, όλα είναι θέμα προγράμματος. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αγαπούν, εγώ αγαπώ πάρα πολύ το φαγητό, πρέπει να έχουν περίτα κιλά. Νομίζω ότι αυτός που έχει πολλά κιλά πάνω του δεν αγαπάει το φαγητό. Το αντιμετωπίζει βουλημικά. Ο βουλημικός δεν αγαπάει το φαγητό. Εγώ το αγαπάω τόσο το φαγητό που θέλω να υποφέρω γι' αυτό. Δηλαδή να φάω όλη μέρα ένα γιαουρτάκι. Πώς είσαι ερωτευμένος και λες, αχ, θα δω τον έρωτά μου το βράδυ και έχεις καρδιοχτύπη. Να είμαι έτοιμη γι' αυτόν. Να είμαι έτοιμη για να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και σε δόσεις που εντάξει, χρειάζεται να φας και ένα γουρούνι για να δεις τη γεύση έχει το γουρούνι. Και με τη μερίδα βολεύεσαι.
0: Ελένη, τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω πως είναι 20 χρόνια,
1: να,
0: δεν
1: μην
0: ξέρω.
1: Είναι παραπάνω, άστα.
0: Μπορεί. Η μαγειρική νομίζω πως έγινε εμπειρία, έχει γίνει θέαμα. Έχει επιστημονική προσέγγιση, δεν είναι κάτι απλό. Παρ' όλα αυτά, τρώμε καλύτερα σε σχέση με τους προγόνους μας? Τρώμε σωστά?
1: Σε σχέση με τους προγόνους μας δεν τρώμε τόσο υγιεινά, φυσικά. Αλλά μάλλον έχουμε και προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι παρόλες τις απίστευτες αηδίες που τρώμε και την κάκιστη ποιότητα τροφής που έχουμε, το προσδόκιμο έχει μεγαλώσει. Κάτι περίεργο δεν συμβαίνει εκεί. Ή η επιστήμη μπορεί να θεραπεύει πλέον αυτά που παθαίνουμε τρώγοντας άσχημα. Γιατί παθαίνουμε. Η αρρώστια είναι αυτό που έλεγε και ο Ιπποκράτης. Η υγεία σου είναι αυτό που είσαι. Αυτό που τρως είναι η εικόνα σου. Δηλαδή η εικόνα της υγείας μας είναι το φαγητό. Όλα αυτά που βλέπεις, οι δυσανεξίες, οι αλλεργίες, προέρχονται από τη διαχείριση της πρώτης ύλης, η οποία ξεκινάει από το χωράφι. Ας πούμε, αυτός που είναι δυσανεκτικός στη γλουτένη, δεν είναι στη γλουτένη, είναι στον τρόπο που διαχειρίζονται το σιτάρι με τα φυτοφάρμακα.
0: Ελένη, γιατί σε αγαπούν όλοι, γυναίκες, άνδρες, γκέι, στρέιτ, σκηνοθέτες, εκδότες, τηλεοπτικό κοινό?
1: Αλήθεια λες, αυτό τώρα το πληροφορούμε.
0: Δεν ξέρω κανέναν που να μην σε αγαπάει.
1: Γιατί είμαι αυτός, μωρέ, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορώ να πω στο παιχνίδι της ψευτιάς και αυτό. Και νομίζω ότι την αλήθεια την αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Όπως και εγώ αγαπάω την αλήθεια όπου τη δω. Και περνάει αυτό το πράγμα.
0: Και
1: αυτό
0: βρει...
1: ακόμα και στην τηλεόραση, που εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ότι πέρασε από την τηλεόραση, γιατί δεν ξυπάζουμε με αυτό. Και με βρίσκουν άνθρωποι στο δρόμο που με ξέρουν από την τηλεόραση. Εγώ όμως ποτέ δεν συνειδητοποιώ ότι είναι από εκεί. Λέω, αχ, Χριστέ μου, ποιος είναι αυτός, δεν τον θυμάμαι, Παναγία μου. Σε στιγμή, γεια σας, τι κάνετε? Αλλά είναι ο τρόπος που αντιμετώπιζα την τηλεόραση. Στο είπα αυτό για να καταλάβεις. Ποτέ δεν θεώρησα ότι έκανα τηλεόραση. Καμιά φορά ακόμη και στα γυρίσματα έβλεπα, σβήναν τα φώτα γύρω μου και εγώ συνέχισα και μιλούσα. Φεύγαν ο κόσμος και έλεγα, γιατί ξαφανιστήκανε, είχαμε τελειώσει. Εγώ δεν το καταλάβαινα, γιατί δεν είναι μια Ελένη της τηλεόρασης και μια, ξέρω εγώ, του ραδιοφώνου, του σπιτιού μου. Είμαι ίσομα σε όλα.
0: Αυτό έχει να κάνει όμως, γιατί εργάστηκες προηγουμένως και πίσω από την κάμερα. Εργάστηκες για άλλους που κάνουν τηλεόραση.
1: Ναι, όχι. Έτσι είμαι.
0: Άρα δεν υπάρχει μυστικό για να σε αγαπούν οι άλλοι.
1: Να είσαι αληθινός.
0: Και πώς είσαι αληθινός.
1: Και να μην κρύβεσαι. Κοίτα, να είσαι αληθινός από το μακιγιάζ ξεκινάει. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να βάφομαι στην τηλεόραση, να γίνομαι, γιατί όλο αυτό, το οποίο είναι εξής ίδιο της ελληνικής τηλεόρασης. Εγώ βλέπω στο BBC, έχει γυναίκες οι οποίες είναι σιτεμένες στην ηλικία τη δικιά μου, ακόμη μεγαλύτερες, οι οποίες βγαίνουν, είναι σοβαρές, καθημερινές, έχουν δουλειά
0: φοράνε
1: οι γυναίκες.
0: Φοράνε κανονικά ρούχα.
1: Φοράνε ένα μακό μπλουζάκι και δεν είναι βωμένες. Δηλαδή αυτό το δικό μας, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί πρέπει να γίνουν η μούμια του Φαραώ για να πούν τις ειδήσεις ή για να βγουν σε ένα πρωινάδικο να ντυθούν σαν ύφες. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Μια απλότητα, λίγο.
0: Εσύ δεν το έχεις καταλάβει που έχεις καταλάβει τόσα και τόσα? Πώς περάσαμε ποτέ
1: λίγο
0: ένα τραπέζι στο άλλο? Όλα αυτά δεν συνδέονται με εκείνο το αίσθημα της ντροπής να αποχωριστώ το χωριό, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορώ να φύγω από αυτό.
1: Ναι, για να μην τα πω εγώ, πολύ ωραία το είπες.
0: Ναι. Έχεις αποτυχίες στο ενεργητικό σου?
1: Ναι, βέβαια, σαφώς και έχω. Λάθη μάλλον που έκανα. Ξέρεις κάτι, δεν τα λέω και λάθη, να βάλω και καημό μεγάλο μέσα μου. Γιατί αφενός, αν τα κοιτάξεις από απόσταση, είναι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό, άσχετα αν αποδείχτηκε όχι τόσο σωστό. Επίσης, μπορεί να έκανα και πράγματα που υπερεκτίμησα τον εαυτό μου και ήμουν άπειρη και έκανα σφάλματα απειρίας. Αλλά όλα αυτά είναι που μας φτιάχνουν. Δηλαδή, αλλήμονα δεν κάναμε λάθη. Από πού θα μαθαίνουμε? Από τις ευκολίες μας.

0: την εντύπωση ότι εργάζεσαι όλη μέρα.
1: Και όλη νύχτα και επίσης όλες τις μέρες της εβδομάδας. Διότι έχω επιλέξει τελικά να κάνω το χόμπι μου δουλειά. Έπειτα, γράφεις. Όλη την εβδομάδα έχω ραντεβού, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Πότε θα γράψω με ησυχία? Κάθε μέρα γράφω, αλλά τα δύσκολα κείμενα είναι Σάββατο, Κυριακή. Τότε που ευτυχώς οι άλλοι διασκεδάσουν. Θα βγω κι εγώ όμως το βράδυ, εντάξει, ή θα πάω μια εκδρομή όπου θα είναι και ρεπορτάζ. Ξέρεις, είναι αυτό, τη ζωή μου είναι η δουλειά μου. Με κουβαλάω παντού, είμαι το γραφείο μου. Να.
0: Είσαι ευτυχισμένη όμως με αυτό.
1: Ναι, καλά είμαι με αυτό. Θα ήθελα να είχα λίγο περισσότερο χρόνο για μένα, κάποια διαλύματα, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν έχεις γίνει πλούσια ακόμη?
1: Αυτή τη στιγμή πιο φτωχή από ό,τι έχω υπάρξει ακόμη και ως φοιτήτρια, μπορώ να σου πω.
0: Αυτό γιατί έχει γίνει?
1: Γιατί δεν ξέρω, εσείς έχετε λεφτά.
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Ξέρω κάτι άλλο όμως που κυκλοφορούν με καγιέν, άρα έχουν.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτό, γιατί και εγώ τους βλέπω, ή μάλλον βλέπω το φοβερό, ότι τα πολύ ακριβά εστιατόρια
0: είναι πολύ γεμάτα.
1: Βρίσκει ένα τραπέζι. Και τα πολύ φτηνά βέβαια. Δηλαδή έχουμε πλέον, δεν υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Είμαστε ή πολύ φτωχοί ή πολύ πλούσιοι. Δεν έχουμε πια τη μεσαία τάξη. Μέσα στα χρόνια από τότε που γεννήθηκα εγώ μέχρι τώρα έχει εξαφανιστεί η μεσαία τάξη.
0: Πώς το εξηγείς, περνώντας και από τόσα περιοδικά που στήριξαν πολύ το lifestyle? Δηλαδή παρατήρησες την κοινωνία σε πολλές διαφορετικές εκδοχές της και φαντάζομαι ότι την παρακολούθησες και με μια προσωπική αγωνία.
1: Ναι,
0: γιατί είσαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Το lifestyle ήταν πάντα, ξέρεις, ένα αστείο πράγμα για μένα, παρότι το δούλεψα σε περιοδικά lifestyle και από τον Κωστόπουλο πέρασα και από όλες αυτές τις φραγίδες του lifestyle. Ήταν κάτι που γελούσα, διότι για μένα ήταν η εκδίκηση του πικραμένου τριτοκοσμικού, ο οποίος του δώσαν δάνεια και πίστεψε ότι έγινε πλούσιος. Και όλη αυτή η θεωρία και το content, αν θες, του lifestyle ήταν αυτό. Ήταν ένας νεόπλητος ο οποίος δεν είχε και το know-how και έπρεπε να του λες πού θα πάει να φάει, τι θα φορέσει, τι ρολόι θα αγοράσει, σε ποια γειτονιά θα πάει να μείνει, τι θα λέει, τι θα τρώει. Ήταν ένα how-to, ας πούμε, το οποίο ήταν αστείο τώρα, παιδιαρίσματα. Μέχρι που πρόλαβε λίγο να χαρεί το lifestyle και ήρθε η κρίση, ας πούμε, και τα χάσαν όλα. Θυμάμαι, ήμουνα μια φορά σε ένα πολύ της μόδας τότε εστιατόριο, το Μέτσο Μέτσο λεγόταν, το θυμάμαι, στη Συγκρού, και ήταν όλοι. Εγώ είχα πάει για ρεπορτάζ και καθόμουν στο μπαρ που ήταν λίγο πιο ψηλά και τους έβλεπα όλους έτσι στα πόδια μου και ήταν τεράστια τραπέζια, λιμπέριδες, Κωστόπουλοι, πάμπλουτοι της εποχής τότε που ήταν, ήταν τα κοσμικά τότε της μόδας, όλοι αυτοί που έβλεπε στα κοσμικά, και στο δίπλα τραπέζι ήταν επίσης ένα τεράστιο τραπέζι ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί που αγόραζε μπουγιές για να βάψω το σπίτι μου, και παραδίπλα ήταν ένα τεράστιο τραπέζι βοηθής στυλιστών από τη μόδα της Ιμάκο, και δίπλα ήταν άλλο ένα τραπέζι που ήταν αυτός που είχαμε πορτιέρι στην Ιμάκο. Και λέω, ρε, εσύ εδώ, ήμουνα και μόνη μου, ξέρεις, οπότε το παρατηρούσα, λέω, κάτι περίεργο συμβαίνει. Ή έχουμε γίνει αναρχική κοινωνία και δεν το κατάλαβα, αναρχική με την έννοια της θεωρίας του αναρχισμού. Όλοι είσαι Κροπότκιν, αλλά λίγο περίεργο, θα το είχα πληροφορηθεί. Ή εδώ μας περιμένει μεγάλη κεραμίδα. Και μας περίμενε μεγάλη κεραμίδα. Γιατί δεν τα φυσιολογικά αυτά τα πράγματα, δεν υπήρχε σε καμία χώρα του κόσμου, είχα ζήσει και στο εξωτερικό, που να πηγαίνουν όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα στο ίδιο εστιατόριο φορώντας τα ίδια ρούχα. Δεν το βλέπω πλέον. Αντίθετα, αυτό που βλέπω είναι ότι έχουμε επιστρέψει στα ξαναγύρισε η ταβέρνα, γύρισε το μεζαδοπολείο, γύρισε το τσίπουρο από εκεί που είχαμε εθνικό ποτό, τη βότκα και το τζιν και το ρούμι, ας πούμε, τώρα πίνουμε τσίπουρο. Οι νέο καφενέδες, γάστρο καφενέδες, κλασικό καφενέδες και ό,τι σε έδες είναι. Δεν βρίσκεις τραπέζι και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Δηλαδή ο κόσμος γυρνάει σε μια ελληνικότητα και ξαναβρίσκει τις ρίζες του. Δηλαδή έχουμε πλατείες του χωριού, ανοίγουν παντού, στο Μεταξουργείο η Αθήνα. Είναι πολλές πλατείες του χωριού πλέον, έχει μεγαλώσει η πόλη. Με φτηνά μαγαζιά, εναλλακτικά μαγαζιά, μαγαζιά από κολεκτίβες, μαγαζιά από νέα παιδιά, τα οποία σφίζουν από ζωή, ζωντάνια και πελάτες. Σε αυτά πηγαίνω, περνάς τέλεια, μπορείς να φας με 15 ευρώ μαζί με αυτά που θα πιεις και να σκάσεις και να περάσεις κυρίως πάρα πολύ ωραία. Και βοηθάς και την εστίαση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είμαστε λαός που θα κλειστεί μέσα να φάει το TV dinner του Ευρωπαίου. Έχουμε ανάγκη την πλατεία του χωριού να βγούμε στον πεζόδρομο, τη ΣΤΟΑ, το έξω.
0: Λες λοιπόν ότι με έναν τρόπο επιστρέφουμε στο χωριό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχουμε κάνει την Αθήνα πολλά μικρά χωριουδάκια που δεν υπήρχε αυτό παλιά. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν για όλες οι ταχύτητες, υπάρχουν και τα ακριβά εστιατόρια. Οκ, χρειάζονται όλα.
0: Είναι εύκολο, Ελένη, να μαγειρεύει κανείς καλά? Γιατί κάποιοι τα καταφέρνουν καλύτερα από τους άλλους?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν καταλαβαίνω, γιατί κάποιος μαγειρεύει καλά και κάποιος δεν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ταλέντο. Ακριβώς όπως λες, αυτό ζωγραφίζει ωραία, εγώ δεν μπορώ όμως. Είναι ένα ταλέντο που σου δίνεται. Ξέρεις τι είναι η αίσθηση? Είναι οι απειροελάχιστες λεπτομέρειες, το πώς αντιλαμβάνεσαι το κάθε υλικό, την ισορροπία των υλικών. Αυτό το δίνει ο Θεός. Και μετά το δουλεύεις βέβαια, όπως και το ταλέντο του καλλιτέχνη. Άμα δεν κάτσει και ο καλλιτέχνης να εξελιχθεί, να δουλέψει, να μορφωθεί, δεν θα καταφέρει.
0: Νιώθεις καλλιτέχνης?
1: Εγώ όχι. Δεν πιστεύω ότι η μαγειρική είναι τέχνη. Γιατί έχω την τέχνη πολύ πιο ψηλά στη μαγειρική. Είναι χρηστική, αν θες, εφαρμοσμένη τέχνη.
0: Α, άρα έχει αντίκρισμα και στην πραγματική ζωή.
1: Η μαγειρική. Ναι. Η μαγειρική είναι η εικόνα μας. Δηλαδή, αν μελετήσεις τη μαγειρική ενός τόπου, μελετάς εκείνη τη στιγμή την ιστορία του, την οικονομική του κατάσταση, το πώς ήταν σαν κοινωνία, τα λογογραφικά ήθη, έθιμα, τα πάντα. Η μαγειρική σου αποκαλύπτει την κοινωνική και πολιτική και οικονομική πραγματικότητα μιας χώρας, ενός τόπου, τα πάντα. Το κλίμα, όλα. We'll be right back.

0: εκεί από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη γράφει για φαγητό. Η δεκαετία που διανύουμε, πιστεύεις ότι με έναν τρόπο μπορείς στους επόμενους να δείξει ποια ήθη και έθιμα ακολουθούμε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, βέβαια, μα πάντα. Και με απόσταση δεκαετίας που είναι σύντομα, πάλι βλέπεις. Δηλαδή και κρίνεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε τώρα να γράψουμε τι γινόταν στη γαστρονομία του lifestyle, να γελάμε λίγο. Εγώ τα έχω γράψει, δεν κάνω κάτι χιουμοριστικά. Και με τις υπερβολές και τις βλακίες που επικρατούσαν τότε. Δεν ξέρω, εκπαιδεύτηκε λίγο και ο Έλληνας. Συμφιλιώθηκε με την εικόνα του, αυτό. Με το ποιος είναι, την καταγωγή του.
0: Ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν αυτό. Δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί μαγειρεύει κάποιος καλά και κάποιος όχι.
1: Όχι, νομίζω ότι το χαρίζει ο Θεός και αυτός το πολεμάει. Αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Και να πας να κάνεις τις φοβερότερες σπουδές μαγειρικής. Ρε παιδάκι μου, δεν θα βάλεις το σωστό αλάτι. Είναι απίστευτο, γιατί στην υψηλή γαστρονομία, το λέω συνέχεια, πάσχουμε πάρα πολύ από αυτό. Τα παιδιά δεν ξέρουν να αλατίσουν. Οι σεφ δεν ξέρουν να αλατίσουν. Δηλαδή, όταν φας ένα φαγητό σωστά αλατισμένο, του λες χίλια ευχαριστώ. Και καταλαβαίνεις ότι έχει μια αίσθηση της γεύσης. Αυτό είναι. Έχει ταλέντο που λέμε.
0: Είναι εύκολο να μαγειρέψει κάποιος?
1: Ναι, γιατί μαγειρική είναι τα πάντα. Δηλαδή, μαγειρική μπορείς να κάνεις με ένα υλικό. Μπορείς να κάνεις με 2 υλικά, μπορείς να κάνεις με 3 υλικά και με 113. Οπότε ή μπορείς να κάνεις κάτι απλό, μπορείς να κάνεις κάτι ομό. Έχει για όλους, για όλα τα επίπεδα που λέμε.
0: Κάθε δεκαετία έχει τα υλικά της.
1: Ναι, βέβαια, κάθε δεκαετία και όχι μόνο τα υλικά, και τη φιλοσοφία της που αλλάζει. Ας πούμε, σε έναν πλανήτη ο οποίος καταστρέφεται, πλέον απαιτούμε μια πράσινη μαγειρική. Ή εμείς οι ίδιοι που τα τρώμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι τρώμε σκουπίδια και ότι επίσης καταστρέφουμε το περιβάλλον. Άρα, όπ, έρχεται κάτι καινούργιο στο τραπέζι μας, το οποίο δεν υπήρχε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, τότε που καταστρέφαμε ασύστολα, δεν έχουμε ψάρια. Οπ, αρχίζει μια κουβέντα. Sustainability, βιωσιμότητα. Τι γίνεται, εξαφανίζεται η πρώτη ύλη. Το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια δεν είναι η συνταγή και πώς θα τη μαγειρέψουμε, είναι η έβρεση της πρώτης ύλης. Ήδη αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Το νερό. Άρα όλα αυτά καθορίζουν το τι τρώμε.
0: Και αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα τρώμε διαφορετικά από ό,τι τρώμε αυτή τη στιγμή.
1: Πιστεύω ότι σε 10 χρόνια θα τρώμε, αν ακόμη έχουμε κάτι να φάμε, θα τρώμε εντελώς διαφορετικά.
0: Είσαι τόσο αισιόδοξη?
1: Μα γίνονται ήδη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη γίνονται προσπάθειες να φτιάξουν χάπια, σκόνες, που να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, νέες πρώτες ύλες, τα φύκια, δυναμωτικά πράγματα για να μπορούμε να παίρνουμε πρωτεΐνες σε φάση που δεν θα μπορούμε να βρούμε. Ξέρω κι εγώ, τι να σου πω, να είναι λίγο επιστημονική φαντασία. Μπορεί να έχουμε νερό.
0: Φοβόμουν ότι θα μου έλεγες απλώς ότι διανύουμε την περίοδο του αβοκάντο. Ότι είναι η δεκαετία του αβοκάντο.
1: Και φυσικά διανύουμε την περίοδο του βίγκαν και του αβοκάντο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Παλιά τι έλεγες η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, φασολάδα και φέτα λέγαμε. Τώρα είναι αβοκάντο στις νέες γενιές.
0: Για κάποιο διάστημα ήταν και ξύδι μπαλσάμικο με ρόκα,
1: ρόκα
0: και
1: παρμεζάνα μπαλσάμικο, σπόρους ροδιού. Δηλαδή εντάξει, περάσαμε και αυτό το μαρτύριο για πολλές δεκαετίες. Τώρα είναι το αβοκάντο. Τώρα είναι αυγά με αβοκάντο, αβοκάντο με αυγά και αυγά ποσέ με αβοκάντο και αυγά σφιχτά με αβοκάντο. Και μελάτα αυγά με αβοκάντο. Αυτά. Και αυτό ξέρεις τώρα τι λέμε, τι θίγουμε. Γιατί πώς δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, τα μενού των εστιατορίων της μόδας, ας πούμε, που λίγο είναι τα καινούργια και επηρεάζουν λίγο την κατάσταση. Γιατί η ταβέρνα είναι ταβέρνα. Δεν θα σε επηρεάσει ούτε θα εξελιχθεί σε νέο ταβέρνα. Okay. Είναι ότι η σεφ κάνουν ένα μενού. Βγάζει κάποιος κάτι το οποίο γίνεται διάσημο στους γαστρονομικούς κύκλους τώρα. Όλοι το ίδιο μενού μετά. Δηλαδή ανοίγεις τα μενού τα δημιουργικά και είναι όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Αυτό συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή υπάρχει μία αντιγραφή της επιτυχημένης συνταγής για να πάμε κι εμείς καλά.
1: Όχι σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο της παράδοσής τους που εντάξει, ένα απόφευκτα όλοι θα κάνουν, ας πούμε, στην Ιταλία πίτσα και εμείς κοκκινιστό. Αλλά όχι. Αυτό είναι δικό μας.

0: και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Σεντράλ και
6: φύγαμε.
7: All day, all night. All night, all night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μασικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία επικύρωσαν σήμερα οριακά το διορισμό του Τοντ Μπλάνς για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Αμερικανική κυβέρνηση, κλείνοντας έτσι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κοινοβουλευτικές μάχες της κυβέρνησης στη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Έτσι απλά.
4: Δεν γράφω μόνο ξέρουν. Για φαγητό, ναι. Γράφω για ό,τι αγαπάω βασικά ή ό,τι με εκνευρίζει επίσης. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, να μπορείς να εκτονώνεσαι.
3: Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που σε εκνεύρισε?
4: Εντάξει, σπάνια γράφω, που σημαίνει ότι μπορεί να με εκνευρίζει και η πολιτική, αλλά δεν θα καθίσω να γράψω και πολιτικά τώρα. Ξέρω κι εγώ, αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο, με το πώς δεν σέβονται πλέον τον άνθρωπο, τα βρυσίδια, όλο αυτό το όλος παραγμός και το ξέσκισμα που γίνεται μέσα από τα social, η αντιμετώπιση των γυναικών, ξέρεις, αυτά τα θέματα. Καμιά φορά με εκνευρίζουν πάρα πολύ.

0: πιστεύεις ότι είναι ένας κόσμος που υπήρχε και σε άλλες εποχές και τώρα ξαφνικά έχει βρει πεδίο έκφρασης?
1: Υπήρχε βέβαια διαφορετικά, γιατί ξέρεις και το μέσον κάνει τεράστια διαφορά, δηλαδή και παλιότερα τα ίδια κάναν. Απλώς βγαίναν έξω στα κατόφλια, ξέρω εγώ, με τις καρέκλες, θάβανε το γείτονα, ήταν πιο ανθρώπινο όμως αυτό το πράγμα και πολύ μικρότερο σε εμβέλεια.
0: Και πιο λυτρωτικό ενδεχομένως.
1: Και ίσως και πιο λυτρωτικό. Τώρα αυτό που γίνεται με τα social, όπου μπορεί να ξεσκίσουν έναν άνθρωπο, να τον καταστρέψουν, να τον ανεβάσουν, κρίνοντάς τον για το τίποτα ή βρίζοντάς τον επίσης για το απολύτως τίποτα, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει.
0: Έχει social?
1: Έχω social, έχω Instagram. Ας πούμε δεν μου αρέσει καθόλου το Facebook, δεν το μπορώ. Και το TikTok το βαριέμαι. Instagram, αυτό κάπως μου κάτσε. Αλλά αν μου έλεγες, δηλαδή μέσα μου, εύχομαι να γίνει blackout και να μην να εξαφανιστούν όλα αυτά. Πραγματικά σου λέω. Δηλαδή το αισθάνομαι σαν γιατί και με τη δουλειά σου πρέπει να ανεβάζεις και όλα αυτά. Υπάρχει ένα πρέπει πλέον και με τα social. Θα ήθελα να μην έπρεπε να έχω και αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου.
0: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που τα έχουν καταφέρει, που κάνουν κάποια δουλειά η οποία απαιτεί έκθεση και δεν έχουν social.
1: Κοίτα, οι περισσότεροι ηθοποιοί, ακριβώς για να μην τους ξεσκίζουν και να μην τους κατασπαράζουν, δεν έχουν. Όχι οι περισσότεροι, πάρα πολλοί επιλέγουν να μην έχουν και πολύ καλά κάνουν. Γιατί ξέρεις και αυτό το κατασπάραγμα έρχεται όταν κάποιος είναι επιτυχημένος. Για κάποιον που έχει ας πούμε 300 followers, δεν ασχολείται κανείς. Όταν αρχίσεις και ξεπερνάς την όρμα και γίνεσαι επιτυχημένος στα social, που πανάθεμα βάζω πολλά. Τι επιτυχία είναι αυτή στα social, δεν μπορώ να την καταλάβω. Βάζω πολλά εισαγωγικά. Τότε αρχίζουν να σου επιτίθενται. Δηλαδή είναι η κατσίκα του γείτονα, ισχύει. Δεν ισχύει όμως μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει παγκόσμια αυτό. Και ξέρεις, είναι αυτό το ότι κρύβομαι πίσω, που δεν με βλέπεις, δεν σε κοιτάω στα μάτια
0: από την
1: για
0: ανωνυμία.
1: Να σου πω τα τέρατα. Κρύβομαι πίσω από την ανωνυμία και μπορώ να ξεσπάσω για όλα όσα μου συμβαίνουν σε σένα, χωρίς να υπάρχει καμία συνέστηση σε αυτό το πράγμα.
0: Έχεις υποστεί τέτοια δυσάρεστη κριτική?
1: Ναι. Και για το τίποτα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένας τεράστιος πόλεμος γιατί έκανες ορθογραφικό λάθος, ας πούμε, ή γιατί φόρεσες κάτι που δεν άρεσε σε κάποιον, το έγραψε και μετά εμφανιστήκαν όλοι αυτοί οι haters που δεν τους άρεσε το παππού τους, δηλαδή πόσο σημαντικό, ξέρω εγώ. Για τέτοια θέματα.
0: Έχεις haters?
1: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, δεν ασχολούμαι εγώ. Δεν έχω, ούτε κοιτάω ποιος μπήκε, ποιος δεν μπήκε, ξέρεις τι είναι αυτά τα likes, σε ποιους αντιστοιχούν. Ποτέ. Είναι άνθρωποι που κάθονται και ξεψηρίζουν ποιος μου έκανε like, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ξέρεις τι χρόνος είναι αυτός. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Να κεντήσω, να διαβάσω.
0: Το κέντημα, το αγαπούσες πάντα?
1: Το κέντημα δεν το αγαπούσα ποτέ, το μισούσα και το ανακάλυψα στις 40 και το λάτρεψα και από τότε είμαι μανιώδης κεντήστρα.
0: Παρότι μεγάλωσες στην επαρχία δεν είχες το καλοκαίρι ένα κέντημα?
1: Αυτό σου λέω, γιατί το μισούσα. Γιατί μας χρησιμοποιούσαν, μας έβαζαν μέσα στην αυλή κλεισμένες, ξέρω εγώ, να κοιτάμε για να μην πάμε να παίξουμε, να μην βγαίνουμε έξω από το σπίτι. Οπότε φυσικά και το μισούσα, αλλά μετά το συνάντησα από άλλο δρόμο, τον ενήλικο δρόμο, και είδα πόσο μαγική διαδικασία είναι και πόσο επηρεάζει τη ζωή σου το κέντημα. Σου μαθαίνει τη συγκέντρωση, σου μαθαίνει την υπομονή, σου μαθαίνει να βρίσκεις λύσεις, σου μαθαίνει τα ανακλαστικά, σε κάνει να ψάχνεις κουλτούρες του κόσμου, σου διευρύνει τους ορίζοντες, καλλιεργεί την επιδεξιότητα, την τάξη. Εγώ έχω μανία με την τάξη, γιατί πιστεύω ότι η τάξη είναι η εφταξία της ψυχής. Η σωστή βελονιά, να είναι όλα όμορφα, την ομορφιά. Όλα αυτά στα κάνω το κέντημα και πολλά άλλα που θα μπορούσα να σου πω. Επίσης το κέντημα, με έναν τρόπο που δεν είναι μεταφυσικός, λειτουργεί σαν σωτήρας ψυχικά. Γιατί, αν δεις ότι μπερδεύεται η κλωστή στα καλά καθούμενα ή ότι κάνεις λάθος, και άντε πάλι λάθος, και άντε πάλι λάθος και ξυλώνεις, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου εκείνη τη στιγμή. Είτε έχεις φοβερό στρες, είτε κάτι σε πείραξε, στεναχώρησε, και πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί κάνει κόμπο η κλωστή. Και θα βρεις την απάντηση μέσα στην ψυχή σου. Οπότε σε βοηθάει να λύνεις τα προβλήματά σου. Είναι η ενέργεια που μεταφέρεται στα χέρια και την οποία αποσωβεί ο εγκέφαλος.
0: Τι κεντάς αυτή την εποχή?
1: Κεντάω τα πάντα, κεντάω, μαζεύω σχέδια παλιά και τώρα τα κάνω μετά, τσάντες, τραπεζωμάτια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τους δίνω μια νέα ευκαιρία.
0: Ζεις σε ένα σπίτι που έχει πάρα πολλά αντικείμενα?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω ένα φόβο του κενού και μια μεγάλη λατρεία για το χρώμα. Οπότε όλα αυτά είναι.
0: Κάποιος που έχει επισκεφτεί το σπίτι σου μου είπε ότι αν δεν επισκεφτείς το σπίτι της ψυχούλη, δεν ξέρεις τι σημαίνει χρώμα, δεν ξέρεις τι σημαίνει πληθώρα αντικειμένων.
1: Ναι, ναι. Γιατί είναι κάθε δωμάτιο και άλλο χρώμα. Και εντάξει, με έναν τρόπο έχω καταλάβει ότι τα χρώματα, όταν βάλεις πολλά μαζί, χαίρονται πάρα πολύ να είναι μαζί. Συνομιλούν πάρα πολύ ωραία και δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Αν πας να συνδυάσεις δύο ή τρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Έχουμε εθνικό φαγητό, Ελένη?
1: Εθνικά φαγητά έχουμε πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είπαμε, έχουμε αβοκάντο. Αλλά αν θες να μας χαρακτηρίσεις, εγώ πιστεύω ότι το σουβλάκι μας χαρακτηρίζει. Γιατί εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Όχι ο μουσακάς, γιατί ο μουσακάς δεν είναι και ελληνικό φαγητό. Θα μου πεις και το σουβλάκι, επίσης δεν είναι. Αλλά του έχουμε δώσει χαρακτήρα. Και το μουσακά του έχουμε δώσει. Του βάλαμε μπεσαμέλ. Ναι, θα έλεγα το σουβλάκι περισσότερο.
0: Σουβλάκι σε όλες τις εκδοχές, σε όλες τις παραλλαγές.
1: Ναι. Και σε πάρα πολλές κυκλοφορεί.
0: Είναι ένα εύκολο φαγητό το σουβλάκι και συμβαίνει αυτό που λένε νομίζω κάποιοι διατροφολόγοι, ότι έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά και δεν χρειάζεται να φας κάτι.
1: Αν δεν το παρακάνεις, αν φας ένα όπως ήταν παλιά. Πώς ήταν παλιά το σουβλάκι, ήταν η πίτα, κρέας, μαϊντανό, κρεμμύδι, ντομάτα. Αυτό δεν είναι κακή διατροφή, αν μπορέσει και φας ένα, χωρίς πατάτες, χωρίς τίποτα. Γιατί υπάρχει μια ισορροπία. Επίσης είναι αρκετά διαιτητικό σε σχέση με ένα μπέργκερ ή με μια πίτσα. Έχει λιγότερες θερμίδες.
0: Γιατί είναι διαφορετικό το φαγητό εκτός σπιτιού? Γιατί οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι ή όσοι περνάνε από τη φάση της νεότητας πιστεύουν ότι το να παραγγείλουν, ας πούμε, είναι καλύτερο από το να μαγειρέψουν.
1: Ναι, και εκεί όμως αλλάζουν τα πράγματα. Κοίτανε, με το κορονοϊό και μετά και με τον εγκλεισμό μπήκαν πάρα πολλά νέα παιδιά στην κουζίνα. Πολλοί έπεσαν ηλικίες, δηλαδή αρχίζουν και μπαίνουν στην κουζίνα από τα 16, από τα 15. Ταυτόχρονα μπαίνουν τα αγόρια περισσότερο. Παλιότερα ήταν τα κορίτσια, τώρα μπαίνουν και τα δύο φύλλα. Οι άντρες, όχι μόνο τα νέα παιδιά. Οπότε κάτι αλλάζει εκεί.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν θα πούμε να φάμε το βράδυ στο σπίτι ή να φάμε κάπου έξω.
1: Α, ναι. Η δεύτερη ταχύτητα που σου έλεγα είναι αυτό. Δηλαδή, αφενός μπαίνουν πιο πολύ στην κουζίνα, αφετέρου παραγγέλνουν επίσης πιο πολύ. Γιατί πλέον το delivery είναι κάτι το ασύλληπτο. Και τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, ταυτίζουν κάθε είδος διατροφής με το delivery. Δηλαδή, από το πρωινό καφέ μέχρι το snack, μέχρι τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, μέχρι το μεσημεριανό, το βραδινό, τα πάντα όλα. Το παγωτό.
0: Εμένα με τρομάζει λίγο αυτό.
1: Ναι, και εμένα με τρομάζει. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν ξέρει, όπως όταν αγοράζεις ρούχα και παπούτσια διαδικτυακά, χάνει την έννοια της αγοράς. Παλιά πηγαίνουμε στην αγορά, ήταν η κοινωνικοποίηση, να δεις τις βιτρίνες, να δεις κόσμο, να πιάσεις την νούγια, να μυρίσεις το ύφασμα, να το δοκιμάσεις, να πεις όχι αυτό το δίπλα. Τώρα πώς θα πάρω γρούνιστος εκεί ένα φαγητό που ξέρω κι εγώ, δεν το έχω δει ρε παιδί μου, έστω οπτικά, εγώ μπορώ να κόψω αν κάτι είναι καλό ή κακό βλέποντάς το, από τη φωτογραφία. Δηλαδή η ζωή κινείται πλέον μέσω φωτογραφιών. Πώς παντρευόντουσαν παλιά τις νύφες, τις πηγαίναν στην Αμερική με τον γαμπρό που τον Αμερικάνο, ας πούμε, από φωτογραφία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Ίσως τώρα να είμαστε και παλιωμοδίτες γιατί ζήσαμε αλλιώς. Προλάβαμε μια άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου κάνει καθόλου κόπο να βγω. Ακόμα και αν θέλω να πάρω σουβλάκι, να βγω να το πάρω. Να πάω εκεί που ξέρω ότι είναι το καλό, να μην μου έρθει κρύο, να το φάω στη σωστή θερμοκρασία. Εγώ δεν παίρνω delivery, δηλαδή όσες φορές έτυχε ποτέ στη ζωή μου. Σε σπίτια που έχουμε πάρει, μα έρχεται χάλια το κρύο φαγητό.
0: Αυτό
1: δεν μπορείς
0: ενδεχομένως
1: το σουβλάκι να το φας 40 λεπτά μετά που θα σου έρθει.
0: Αυτό μπορεί να έχει να κάνει όμως με την ηλικία και με το τελετουργικό που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί είμαστε...
1: Μα και με τη γεύση έχει να κάνει.
0: Ναι. Μπορεί όμως να είμαστε και υπέρ της μετάβασης, δηλαδή να κάνω μια διαδρομή από το σπίτι στο σουβλατζίδικο, γιατί και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Ναι, σημαίνει. Όπως σημαίνει ότι βαριέμαι κιόλας μερικές φορές. Αλλά δεν θα το πάρω έτοιμο, γιατί ξέρω ότι θα μου έρθει κρύο και δεν θα είναι αυτό το λαχταριστό που βγαίνει από τη φωτιά στο τυλίγουν και στο δίνουν και το δαγκώνεις. Δεν είναι αυτό. Και το σουβλάκι πρέπει να είναι αυτό. Δεν είναι σαλάτα που μπορώ να τη φάω και κρύα.
0: Τι είναι η βιώσιμη γαστρονομία? Το έχεις παρακολουθήσει αυτό και
1: ναι,
0: μπορεί
1: φυσικά,
0: να τη συμπεριλάβει ένας άνθρωπος στο σπίτι του?
1: Φυσικά, εννοείται. Είναι ότι ακριβώς επειδή στερεύουν οι πρώτες ύλες, επειδή καταναλώνουμε απερίσκεπτα νερό, επειδή καταναλώνουμε απερίσκεπτα ύλη, πετάμε πάρα πολλά σκουπίδια, τα οποία θα μπορούσαν να θρέψουν τρεις φορές την Αφρική που πεινάει, είναι ότι αρχίζουμε να έχουμε μια συνείδηση πια. Αγοράζω. Όταν είχα πάει στο Παρίσι και στα 80's οι Γάλλοι αγοράζαν ένα λεμόνι, εμείς εδώ κοροϊδεύαμε, το παίζαμε ότι είμαστε αγάδες ρε παιδί μου, πάμε στη Λαϊκή και αγοράζουμε 5 κιλά λεμόνια και ήταν ντροπή που αυτή είναι μίζερη. Όχι, δεν ήταν μίζερη, χρειαζόταν ένα λεμόνι και αν χρειαζόταν δεύτερο ξαναπηγαίνανε την επόμενη μέρα να πάρουν άλλο ένα. Δεν πετάς, εμείς πετάμε. Παρόλο αυτό που γίνεται με όλη αυτή τη φασαρία, ο Έλληνας πετάει απελπιστικά πολύ στα σκουπίδια του φαγητό. Πάρα πολύ. Γιατί να το πετάξεις? Η φύση το χρειάζεται. Να είμαστε πολλοί, να το μοιραστούμε. Δεν μπορεί ο δυτικός κόσμος να πετάει και η Αφρική να μην έχει να φάει, η Ασία.
0: Αυτό ευθύνεται και για το ότι κοστίζει τελικά πολύ
1: φυσικά
0: ένα πιάτο καλό φαγητό.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ακόμη και σε ένα γαστρονομικό εστιατόριο που παραγγέλνεις ψάρι και έχουν πάρει ένα ψάρι ψάρι 5 κιλών που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τα ψάρια και σου βγάζουν ένα φιλετάκι που θα το κάνεις 3 μπουκές, αν δεν διαχειριστούν το υπόλοιπο ψάρι, είναι αμαρτωλό. Εσύ θα το πληρώσεις όμως αυτό. Άρα θα σου έρθει ακριβά και θα χάσεις και το νοστιμότερο του ψαριού που είναι τα κεφάλια και τα κόκαλα. Άστο αυτό. Δηλαδή λίγο με αυτή τη βιωσιμότητα πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοί καταναλωτές. Να μην φτιάξουμε 5 μερίδες φαγητό αν είμαστε 2 στο σπίτι. Να φτιάξουμε όσο χρειάζεται. Να καταναλώσουμε αυτό που μας χρειάζεται πραγματικά.

0: Άλλαξες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Ναι, την τροποποίησα αν θες. Ναι. Πρέπει, νομίζω. Όταν είναι ένας μεγάλος έρωτας, από πού κρίνει το μεγάλος έρωτος? Δεν πρέπει κάπως να σου αλλάξει τη ζωή? Αλλιώς θα είναι μικρομεσαίος. Τι να πω, μικρός. Ακόμη και αν είναι λάθος, αν αποδειχτεί στο τέλος ότι okay, δεν ίσως δεν άξιζε, δεν ξέρω τι. Αλλά ναι, αξίζει όμως ό,τι σε βγάζει από την πορεία για μένα.
0: Α, και από την όρμα σου, από τα δεδομένα.
1: Και από την όρμα σου, από την ασφάλειά σου, από ό,τι σε βγάζει στην περιπέτεια, αυτό είναι το δώρο της ζωής. Όχι ο καναπές με την τηλεόραση απέναντι.
0: Είπες ότι μεγάλωσε στην περίοδο της Χούντας, οπότε τα πράγματα ήταν πιο στενεμένα. Υπάρχουν άλλες ιστορικές στιγμές που καθόρισαν με έναν τρόπο την προσωπική σου διαδρομή?
1: Νομίζω ότι οι μεγάλοι έρωτες καθορίζουν και ένα παιδί και επίσης μεγάλες επαγγελματικές αλλαγές. Αυτά τα τρία τα βάζω με την ίδια αξία. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το παιδί έχει μεγαλύτερη αξία από κάτι επαγγελματικό μου που αγάπησα ή που ήταν μια επιτυχία, ας πούμε. Ξέρω εγώ, λέω τώρα.
0: Όλα όμως δεν χωράνε σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι το παιδί σου, αλλά φαντάζομαι ότι όταν γεννήθηκε θα μεγάλωνε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, και εσύ αντίστοιχα θα ακολούθησες ορισμένα βήματα πολύ συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν μεγάλωσες ένα παιδί με τη βοήθεια της μαμάς σου ή με τη βοήθεια
1: μιας γυναίκας. Κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω. Τώρα, τότε ήταν πασόκορια χρόνια, κατάλαβες? Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο. Αν μεγαλώνες ένα παιδί την περίοδο της κρίσης,
1: εντελώς διαφορετικά.
0: Θα ήταν κάτι τελείως άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό εννοώ με τις ιστορικές στιγμές που καθορίζουν την προσωπική μας διαδρομή και λέμε τελικά.
1: Για εμάς τους ίδιους τελικά. Είναι φοβερό το πόσο μας καθορίζουν οι εποχές. Γιατί τα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικά προβλήματα καθορίζουν τα πάντα. Καθορίζουν τη διάθεσή μας μέχρι το επάγγελμά μας. Μέχρι το τι διαθέτουμε για μας, το που θα σπουδάσουμε, αν θα σπουδάσουμε τελικά.
0: Νιώθεις ευγνωμοσύνη για τους γονείς σου που βοήθησαν να σπουδάσεις και να έχεις έναν ορίζοντα?
1: Νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί ήταν άνθρωποι που για ένα πράγμα περισσότερο μου δίδαξαν το βιβλίο, τη γνώση και όχι το χρήμα. Αυτό. Ποτέ δεν συζητάγαμε για χρήματα στο σπίτι μου. Ποτέ δεν μου είπαν βρες μια δουλειά να βγάζεις λεφτά. Ποτέ. Ήταν πάντοτε κάτι που αφορούσε το πνεύμα. Ή βρες γαμπρό, παντρέψου. Όχι. Μου λέγανε βρες να ανεξαρτοποιηθείς. Αυτό μου λέγανε. Και νομίζω ότι αυτές οι αξίες τις κουβαλάω. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αντίστοιχα, σήμερα πιστεύεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα για την ελληνική οικογένεια? Είπες ότι στη δική σου οικογένεια, όπως και στις περισσότερες, τα παιδιά έπρεπε να σπουδάσουν. Και σήμερα τα παιδιά πρέπει να σπουδάζουν. Αλλά νομίζω για άλλους λόγους. Έχεις αντιληφθεί ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Σε ρωτάω περισσότερο γιατί έχεις κάνει πολλή έρευνα και πολλή παρατήρηση.
1: Φοβερό. Ακούω από νέα παιδιά που είναι 18-19 χρονών. Τι βγάζει χρήματα? Βέβαια, καλά κάνουν και ρωτάνε και τι βγάζει χρήματα. Εμείς είχαμε μια ντροπή για το χρήμα. Δηλαδή, πρώτα ήταν μετρούσαν άλλα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη, ίσως βοηθάει και αυτό να διορθώσουμε μια ελληνική παθογένεια που είναι να πηγαίνουν όλοι να σπουδάζουν τρία επαγγέλματα μόνο: δικηγόρος, φυσικός, γιατρός, τα οποία έχουν κορεστεί και στο τέλος φυσικά δεν βρίσκει κανείς δουλειά. Ενώ υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία χρειάζονται χέρια, όπως είναι ας πούμε ψυκτική, πρακτικά επαγγέλματα.
0: Εργάτες γης,
1: εργάτες γενικά, που όμως κανείς δεν πάει σε αυτά. Και αυτό όμως εκεί πάλι έρχεται το άλλο λάθος, ότι ο Έλληνας έμαθε ότι το παιδί πρέπει να πάει πανεπιστήμιο. Γιατί πρέπει να πάει πανεπιστήμιο και να μην είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος μαθαίνει και να είναι και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και να έχουμε ένα άλλο επίπεδο εργατικών χεριών, ας πούμε? Αυτό θα ήταν το ζητούμενο. Και κυρίως το ότι δημιουργούμε παιδιά, μετά πιστεύουμε ότι πρέπει να περάσει στο πολυτεχνείο, τα οποία είναι άνεργα στο τέλος. Ή όλοι μαζί να σπουδάσουμε υπολογιστές. Μα πόσοι πια σπουδάζουν υπολογιστές σε αυτή τη χώρα?
0: Το παιδί σου πόσο χρονών είναι?
1: 29.
0: Τι του είπες?
1: Τίποτα δεν του είπα. Προσπαθούσα να το ακούω και να μην λέω. Προσπαθούσα να ακούω την ψυχή του. Προσπαθούσα να μην λέω απολύτως τίποτα, να παρατηρώ, έτσι ώστε αν είχε και κάποιο ταλέντο το οποίο ήταν κάπου κρυμμένο να το βγάλω από μέσα του. Αλλά ευτυχώς τα ταλέντα φωνάζανε σε αυτόν, οπότε έγινε καλλιτέχνης, δεν ήταν γεννημένος. Δεν δυσκολευτήκαμε πολύ.
0: Υπάρχει φλιαρία γύρω από το προβεβλημένο φαγητό? Υπερβολή?
1: Ναι, υπάρχει μωρέ, υπάρχει. Είναι σαν να λες αυτό λέω ήμαρτον πια, ένα πιάτο φαΐ. Πόσες λέξεις και πόσα θα πούμε και τι θα κάνουμε. Επίσης δεν μοιράζονται, ξέρεις, εγώ δεν είμαι ποτέ, δεν έκανα κιόλας κριτική εστιατορίου. Δεν την κάνω την κριτική, διότι είχα κι εγώ δύο φορές εστιατόριο στη ζωή μου και ξέρω ότι είναι κατάρα. Είναι πραγματικά, αν θες να καταραστείς κάποιον, πες του να γίνει εστιατόρας. Είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα που υπάρχει. Και ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν, τα οικονομικά είναι τραγικά, πάρα πολλά τα προβλήματα. Το κράτος, αφού όλα αυτά που ζητάει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κριτική. Να χτυπήσω έναν χτυπημένο ήδη άνθρωπο, είτε είναι καλός είτε είναι κακός, το ίδιο χτυπιέται και το ίδιο υποφέρει, οπότε δεν θα το κάνω. Αλλά η παρουσίαση ενός εστιατορίου πρέπει να περιλαμβάνει και το πώς πέρασε γενικότερα. Την ατμόσφαιρα, τον κόσμο, τη μουσική. Τι είναι αυτό που σου βγάζει? Δεν είναι μόνο να πάμε. Όταν εσύ πας στο εστιατόριο, πέφτεις μέσα στο πιάτο, τρως και φεύγεις. Δεν, το εστιατόριο είναι μια εμπειρία. Δεν είναι το φαγητό μόνο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Αν η μουσική είναι δυνατά.
1: Αν υπάρχει ιδιοκτήτης, οικοδεσπότης που πια έχουμε αλυσίδες, έχουμε εστιατόρια τα οποία είναι πρόσωπα. Παλιότερα πήγαινε σε ένα εστιατόριο γιατί γνωριζόσουν στο τέλος. Όχι το ήξερα πριν, το αφεντικό. Γιατί αυτός δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που ήθελες να πας, δεν ήθελες να πας. Τώρα είναι πρόσωπα τα περισσότερα. Μόνο τα μικρά μαγαζιά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί πολλά παιδιά τα οποία έχουν καλή κατάρτιση σε σεφ, ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε ένα πεντάστερο, σε ένα αστεράτο εστιατόριο. Ανοίγουν πολύ μικρά εστιατοριάκια μόνα τους. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην Ευρώπη από τα 90's. Εδώ ήρθε τώρα, αλλά είναι πολύ ευπρόσδεκτο, διότι τρως ένα φαγητό δημιουργικό, πάρα πολύ νόστιμο, με ωραίες τεχνικές και είναι φτηνό.
0: Και πόσοι μπορούν τέλος πάντων να αποκτήσουν αυτά τα αστέρια Μισλέν?
1: Μα δεν έχουν πλέον, κοίτα, όλα αυτά εκπίπτουν. Δεν έχουν αξία πλέον τα βραβεία. Καμία αξία δεν έχουν. Επίσης, εγώ μπορώ να σου πω ότι και μέσα από τους μαγαζάτορες που βλέπω, δεν τους έχουν βοηθήσει. Τα βραβεία δεν φέρνουν πελατεία.
0: Τι φέρνει πελατεία? Το καλό φαγητό.
1: Το καλό φαγητό και η καλή φήμη. Ούτε οι δημοσιογράφοι φέρνουν πελατεία. Άντε να γράψω εγώ ένα εστιατόριο και επειδή το έγραψα σήμερα, αύριο να πάνε πολλοί επειδή κάποιοι το διαβάζουν. Το αν θα μείνουν είναι το θέμα.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973.

Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δηλαδή χίλιες φορές να καθαρίζω σκάλες. Μια χαρά μου αρέσει αυτή η δουλειά, εγώ σου πω. Οι χειρονακτικές δουλειές μου αρέσουν. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά όλοι μπερδεύονται και νομίζουν ότι είμαι σεφ. Όχι, δεν είμαι σεφ, δεν έχω σπουδάσει μαγειρική και κρατάω ακόμη τη χαρά της οικιακής μαγειρικής. Αυτό μου δίνει χαρά.

0: Πόσα επαγγέλματα έχεις αλλάξει στη ζωή σου?
1: Α, πάρα πολλά. Ώρες θα έχω. Πολλά, πολλά. Πολλά, αυτό είναι το ωραίο. Να μπορείς, και αυτό θέλω να το πω ρε παιδί μου, και στα νέα παιδιά το λέω, ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά είναι και πολύ μεγάλη και χωράει πολλά πράγματα. Και όταν τα βλέπω τα κακόμοιρα εκεί με τις πανελλήνες που παιδεύονται να βρουν ένα δρόμο, γιατί να βρεις ένα δρόμο? Στη ζωή μπορεί να βρεις 100 δρόμους διαφορετικούς και έχεις χρόνο να περάσεις από όλους. Να κάνεις την εμπειρία σου παντού. Μπορεί να πω, οι συναντήσεις είναι που μας κάνουν τελικά και το επάγγελμά μας το καθορίζουν. Το θέμα είναι να είσαι κοινωνικός, σε επαφή με άλλους ανθρώπους, και εκεί γίνονται οσμώσεις, προτάσεις, άμα είσαι μέσα.
2: Μήπως
1: στη ζωή.
2: Μήπως το λες όμως γιατί η γενιά σου αξιώθηκε εκείνη την προοπτική του μέλλοντος, ενώ τα σημερινά παιδιά μετά τα 20 είναι λίγο αβέβαια απέναντι στο μέλλον που έρχεται. Δηλαδή
1: πιστεύω...
2: δεν μπορούν να νοικιάσουν εύκολα ένα δικό του σπίτι.
1: Έχουν τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή από άποψη. Τι να σου πω τώρα, αισιοδοξία, δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα πράγματα και τα νέα παιδιά, γιατί έχουν μπροστά τους ένα τοίχο. Απ' την άλλη, εμπιστεύομαι και απόλυτα τη δυναμική που έχει κάθε γενιά να βρίσκει με δικά της λόγια τον τρόπο που θα επιβιώσει. Χωρίς να λέμε, α, εμείς το κάναμε καλύτερα τώρα και δεν ξέρουν τι κάνουν. Θα το βρούνε. Μια χαρά θα το βρούνε. Κάπως θα το βρούνε. Ίσως είναι ένα πισωγύρισμα. Τότε που η ελληνική οικογένεια ζούσε όλοι μαζί. Θυμάσαι πώς ήταν. Οι συνυφάδες, οι πεθερές, όλοι ζούσαν μαζί. Αυτό ήταν και για οικονομικούς λόγους. Μάλλον για οικονομικούς λόγους. Τώρα πια ζει ο καθένας μόνος του. Ίσως χρειαστεί να γυρίσουμε όχι απαραίτητα στην οικογένειά μας, σε νέες οικογένειες φίλων. Εγώ συγκατοικώ αυτή τη στιγμή. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ πια να συντηρήσω ένα μεγάλο σπίτι. Άρα συγκατοικώ με μια φίλη μου, όπως έκανα στο πανεπιστήμιο. Θα βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε κι εμείς και οι νεότερες γενιές. Και όπου υπάρχουν κλειστές πόρτες, φτιάχνεις εσύ πόρτα και την ανοίγεις μόνος σου. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή, δεν με παίρνουν μισθωτό κάπου, θα φτιάξω εγώ μια δικιά μου δουλειά. Δεν ξέρω τι θα το βρω.
2: Ήσουν πάντα έτσι ευπροσάρμοστη?
1: Πάντα. Ναι. Και αισιόδοξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιβιώσω και να κάνω αυτό που θέλω τελικά.
2: Εκτός από την επιβίωση όμως, τι άλλο σε ενδιαφέρει? Η καταξίωση?
1: Όχι. Κοίτα, η επιβίωση, αν τα καταφέρεις να επιβιώσεις, υπάρχει και καταξίωση μέσα. Βασικά με ενδιαφέρει να είμαι εγώ περήφανη για τον εαυτό μου. Να μην έχω κάνει λαμογές, να μην έχω κλέψει λεφτά και να μπορώ να επιβιώσω παρόλα αυτά. Αυτό ήδη στις μέρες μας είναι μια μεγάλη νίκη και μεγάλη χαρά. Και η αξία μου μεταφέρεται. Τώρα να περνάμε καλά την κάθε μέρα. Για μένα το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει είναι αυτό το σήμερα, το τώρα. Το τώρα, γιατί δεν πιστεύω καθόλου στο αύριο. Παίρνω τα μέτρα μου, όσο είναι δυνατόν αυτό, κάνω όνειρα, τα οποία τα πραγματοποιώ επίσης αν με αξιώσει ο Θεός, αλλά σήμερα είναι η βεβαιότητά μου. Και σήμερα πρέπει να περάσω καλά. Πρέπει να δω φίλους, πρέπει να μιλήσω με ανθρώπους, πρέπει να μην χαθώ στη μοναξιά και στο βούλιαγμα του καναπέ που θα γυρίσω μετά τη δουλειά και δεν θα δω κανέναν.
2: Έχεις χαθεί καμιά φορά?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αυτό δεν το έχω κάνει. Και τα ζώδια, κρυός με δίδυμο, είναι σγουρά. Δύσκολο.
2: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε μια ελληνική κουζίνα και σε μια άλλη του εξωτερικού?
1: Κάθε κουζίνα έχει το χαρακτήρα της. Εξαρτάται βασικά από το κλίμα και από τη γεωγραφία της χώρας, άρα από την πρώτη ύλη. Η μεσογειακή κουζίνα έχει πολλά πατήματα ίδια, αλλά και κάθε χώρα αυτή την έρμη, το φοβερό απλό συνδυασμό ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι μαγικό.
2: Ναι, φοβερό.
1: Είναι μαγικό.
2: Που το συναντάς σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά ο καθένας το μεταφράζει με δικά του λόγια. Τα ίδια υλικά.
2: Οι Έλληνες πώς τρώνε, το έχεις παρατηρήσει αυτό? Υπάρχουν στάνταρ γεύσεις για τον ελληνικό λαό?
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι πολύ εκλεπτισμένος ο Έλληνας. Ο Έλληνας θέλει την ποσότητα χωρίς να ρωτάει για την ποιότητα. Δηλαδή βλέπω ότι λέει, πήγαινε σε αυτό το σουβλατζίδικο γιατί κάνει το σουβλάκι 3 ευρώ και είναι τόσο και έχει τόσες πατάτες. Δεν σου λέει ότι, μα άνθρωπέ μου, όταν πας και αγοράζεις κρέας, έχεις αγοράσει ποτέ κρέας τόσο φτηνό? Είναι πανάκριβο. Για να σου το δίνουν σε αυτή την τιμή, πάνε πει ότι είναι κακή ποιότητα. Αυτό δεν περνάει καν από το μυαλό τους. Οι Έλληνες δεν ξέρουν, τον έχουν, ενώ παλιά το είχαμε. Δηλαδή, εμένα η γιαγιά μου μου το έκανε μάθημα πώς τα ψωνίζω. Ο νέο Έλληνας δεν ξέρει να ψωνίζει. Δεν ξέρει τι τρώει και από εκεί ξεκινάει το κακό. Ψωνίζεις ξέροντας, με γνώση και επίγνωση καταρχήν, ό,τι είναι συσκευασμένο, διαβάζεις από πίσω. Να δεις τι είναι αυτό. Πετάνε τα μπουκάλια και τις συσκευασίες μέσα στα καρότσια, δεν κοιτάνε καν τι λέει πίσω. Έχει αυτό συντηρητικά, είναι αγνό, είναι θανατηφόρο, τι είναι. Έχει θερμίδες, θα παχύνω, θα αρρωστήσω, έχει ζάχαρη, θα βάζω διαβήτη. Δεν τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα. Ή δεν κοιτάνε από τι καλλιέργεια είναι η ντομάτα που πήρα. Είναι από θερμοκήπιο, είναι με χημικά, είναι αγνή. μεγάλωσε στον Ποστάνη, μεγάλωσε σε τεχνητές συνθήκες. Το κρέας που πήρα, το μοσχάρι, έχει φάει ορμόνες, αποσυντήρωση, διάφορα, δεν ρωτάνε. Κοιτάνε την τιμή περισσότερο παρά την ποιότητα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι στην πρώτη ύλη. Οπότε, αν δεν έχεις την πρώτη ύλη, τι να την κάνω εγώ τη συνταγή και να μαγειρεύεις νόστιμο.

0: Είχες είδωλα, πρότυπα όταν ξεκίνησες να γράφεις, ότι θέλεις να γράψεις ίσως
1: σαν αυτόν?
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά κοίτα, επειδή μου αρέσουν τελείως διαφορετικά πράγματα, μου αρέσει η Beat Generation, μου αρέσει όλη η κλασική γαλλική λογοτεχνία, ο Ζολά, ο Μπαλζάκ, αλλά μου αρέσει και, τι να σου πω τώρα, κάτι σύγχρονο από την Ιαπωνία, δηλαδή λατρεύω το Σεφέρι και τον Καριωτάκη, καταρχήν αυτή είναι η βάση μου. Όλα αυτά μαζί, στο blender που είναι το μυαλό μου, βγάλαν τελικά ένα τρόπο, γιατί πιστεύω ότι έτσι γίνεται και γράφεις, κάτι ανακατεύεται μες στο κεφάλι σου και μετά βγαίνει.
0: Είμαστε προορισμένοι για κάτι συγκεκριμένο, για αυτό που διαλέγουμε κάποια στιγμή?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω και στη μοίρα. Δεν πιστεύω στο να πιέζεις τα πράγματα. Δηλαδή, αν εσύ αποφάσεις να γίνεις γιατρός, αλλά δεν σε πάει, γύρνα το καλύτερα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν θες όνει και ντε, λίγο μήπως κάπου κάποιος Θεός, μοίρα αποφασίζει για μας, αλλά και εμείς για μας φυσικά. Δεν έχω καμία αυτή με τη μυρολατρία. Δεν μου αρέσει όμως όταν πιέζεις τη ζωή σου προς μια κατεύθυνση που βλέπεις ότι δεν πάει. Μπορεί να είναι μια προσωπική σχέση αυτό. Μπορεί να είναι ένας ακατάλληλος έρωτας, ακατάλληλος γάμος.
0: Πιστεύεις στο Θεό?
1: Στο Θεό δεν ξέρω, όχι, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια δύναμη η οποία διέπει αυτό το σύμπαν, η οποία όμως υπάρχει και μέσα μας. Και μου το έλεγε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν χημικός και μου έλεγε ο Θεός είναι μέσα μας. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Είναι δικαίος
1: ο Θεός? Όσο δίκαιοι και άδικοι είμαστε κι εμείς. Είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός. Θεός είναι γιν και γιάνγκ. Πρέπει να είναι τα πάντα ο Θεός. Δεν μόνο καλός. Άμα ήταν καλός.
0: Κυκλοθυμικός είναι.
1: Ναι, πρέπει να είναι γαλήνος, πρέπει να θυμώνει κιόλας.
0: Υπάρχουν σταθμοί που καθόρισαν την εξέλιξη της μαγειρικής στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι κάποτε οι άνθρωποι τρώγαν μερικά φρούτα. Ύστερα αποφάσισαν να σκοτώνουν κάποια ζώα. Μετά πώς ανακάλυψαν όλα αυτά τα περίτεχνα πιάτα?
1: Είναι φοβερό. Αυτό είναι και τα μία εξέλιξη που, εντάξει, ασχολείται η λαογραφία για την εξέλιξη της τροφής. Υπάρχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ανάλογα με τα εργαλεία. Η φωτιά αποφάσισε για το μέλλον της διατροφής. Ο χαλκός αποφάσισε για το μέλλον της διατροφής, τα μέταλλα. Γιατί χωρίς τα εργαλεία δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν μόνο η τροφή και τα δύο χέρια του ανθρώπου, θα έτρωγε μόνο φρούτα ή μόνο μακρέατα, ξέρω κι εγώ. Είναι η εξέλιξη της επιστήμης, άρα η τεχνολογία, η οποία καθορίζει και το τι τρώμε και πώς το τρώμε. Δες τώρα, ακόμη και τώρα, τα μηχανήματα. Ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας κάτι που λέγεται air fryer, ας πούμε. Το οποίο δεν υπήρχε πρόπερση. Χαμός με το air fryer. Τώρα σε λίγο θα βγει κάτι άλλο. Θα έχει άλλη γεύση αυτό το κάτι άλλο. Άλλη λειτουργικότητα. Όλα αυτά αλλάζουν.
0: Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Μπορεί να κερδίζει χρόνο κανείς, φαντάζομαι.
1: Κερδίζει χρόνο. Εξαρτάται τι πρόβλημα έχει ο καθένας με τον χρόνο. Εγώ, όπως όλες οι παλιές νοικοκυρές, έχω μία κατσαρόλα. Όλες σε μία κατσαρόλα τα κάνω. Οι οποίες δεν έχουν και χερούλια, τους λείπουν βίδες. Αλλά εγώ είμαι αυτό. Δεν μπορώ να μαζεύω gadgets. Δεν είμαι υπέρ των gadgets, διότι δεν είχα ποτέ και καμιά τεράστια κουζίνα. Οπότε νομίζω ότι μπορείς να μαγειρέψεις πολύ καλά, χωρίς πολλά gadgets, με μία κατσαρόλα, μία κουτάλα και ένα τηγάνι. Δεν χρειάζεσαι περισσότερα.
0: Πού ανταποκρίνεται μέσα μας αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να συγκεντρώνουν περισσότερα και περισσότερα?
1: Γιατί είναι μια υπόσχεση. Κάποιοι τους τάζουν ότι η ζωή τους θα γίνει πιο εύκολη όταν θα πάρουν αυτό το μηχάνημα που διαχωρίζει το κρόκο του αυγού από το αυτό. Αλλά αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα μετά, διότι δεν χωράει σε κανένα σιρτάρι, διότι την ώρα που το θες το ψάχνεις και δεν το βρίσκεις, διότι μετά πρέπει να το πλύνεις, να το σκουπίζεις και να το βολέψεις. Ενώ αν βάλεις τα καθαρά χέρια του μάγειρα και το αυγό θα κυλήσει μέσα από τα δάχτυλά σου με το πιο απλό τρόπο, θα ξεπλύνεις το χέρι σου και τέλειωσε. Κατάλαβες? Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα gadget μας έχουν λύσει. Μερικά ναι, είναι χρήσιμα. Η ηλεκτρική κουζίνα, να βάλω τα βασικά, ο φούρνος. Αλλά δεν είναι όλα αυτά χρήσιμα. Περισσότερο σε παιδεύουν και περισσότερο σου τρώνε λεφτά και σωρεύουν ύλη που στο τέλος δεν χρησιμοποιείς. Ή βγαίνει, ας πούμε, το να κάνουμε όλοι ψωμί στο σπίτι, άλλη μόδα. Όλοι αγοράζανε έναν αναρτοποιητή. Αυτό είναι και ένα τεράστιο πράγμα. Όλα αυτά τα πετάς μετά από λίγο, αρχίζεις και τα βαριέσαι. Και τα παρατάς στην άκρη και σου τρώνε το χώρο.
0: Μη σου πω, σου τρώνε και τη ζωή καμιά
1: και
0: φορά.
1: Και τη ζωή σου τρώνε. Κοίτα, ό,τι σου τρώει το χώρο, σου τρώει η ενέργεια, σου τρώει τη ζωή σου. Ζωτικό χώρο.
0: Οι γενιές καθώς μεγαλώνουν και περνούν σε καινούριο level, μαγειρεύουν διαφορετικά, προσεγγίζουν,
1: ναι,
0: το φαγητό διαφορετικά.
1: Κάθε γενιά μαγειρεύει διαφορετικά. Εμείς μαγειρεύουμε διαφορετικά από τις μαμάδες μας, δηλαδή μειώσαμε τα λάδια που χρησιμοποιούσε η ελληνική κουζίνα, δέσαμε λίγο παραπάνω τις σάλτσες μας, δεν είναι νερόβραστα, φέραμε άλλα υλικά. Εγώ θα βάλω και ένα. Αρχίσαμε να βάζουμε μπαχαρικά που δεν βάζανε οι μαμάδες μας, πιο πολλά θυμάρια, μπαχάρια. Ήταν πιο λιτή η κλασική ελληνική μαγειρική. μαγειρική. Τα περιοδικά γεύσεις πολύ συνετάλησαν σε αυτό, και αυτό το λέω διότι μας έλεγε μία που έβαζαν και διαφήμιση εδώ στο γαστρονόμο, ένα που πουλούσε μπαχαρικά. Εσείς μας φτιάξατε, γιατί ο κόσμος τα διαβάζει στα περιοδικά και έρχεται και τα ψωνίζει. Παλιά δεν τα ψώνιζε.
0: Με έναν τρόπο δηλαδή τα περιοδικά μαγειρική,
1: εκπαιδεύουν και τηλεόραση μαζί. Ναι. Εκπαιδεύουν τον κόσμο και τον οθούν προς μια ένα νέο τρόπο μαγειρικής. Μαγειρεύουμε πιο ελαφριά, χρησιμοποιούμε νέους τρόπους, χωρίς λάδια, χωρίς αυτά να ψήνουμε το φαγητό μας. Χρησιμοποιούμε έθνικ στοιχεία, μπερδεύουμε δηλαδή άνετα κάτι ελληνικό με κάτι το ινδικό, το ασιατικό. Πού, γιατί όχι. Εγώ είμαι με αυτά. Για αυτά είναι πολύ ωραία να συνδέεις. Είναι όπως κάνουν να κάνουν παρέα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Είναι πολύ ωραία να κάνουν στο τραπέζι μας πολλές γεύσεις από διαφορετικές χώρες και να τα βρίσκουν μεταξύ τους.

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Υπάρχει μια κουζίνα που σου αρέσει περισσότερο από τις άλλες?
1: Όλες τις αγαπώ. Απλώς πιστεύω ότι, αν θες να το αξιολογήσω, πιστεύω ότι η πρωτεύουσα γαστρονομική του πλανήτη ολόκληρο είναι Κωνσταντινούπολη. Και πολύ πιο κάτω αρχίζουν όλα τα άλλα. Δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Ασία, Ισπανία. Και
0: Κωνσταντινούπολη
1: ότι...
0: γιατί?
1: Γιατί ήταν κοιτίδα πολιτισμών οι οποίοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τη γαστρονομία και οι οποίοι έζησαν πολλούς αιώνες αδελφομένοι δημιουργώντας μια αυθεντική τοπική γεύση. Ήταν οι Αρμένοι, ήταν οι Έλληνες, ήταν οι Οθωμανοί, ήταν οι Εβραίοι, ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ήταν Δυτικοί, ήταν όλα μαζί. Ήταν μια τεράστια μαρμίτα.
0: Αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών, ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν και σταυροδρόμι
1: Ασιάτες,
0: γεύσεων.
1: Φυσικά. Ήταν και σταυροδρόμι γεύσεων. Γι' αυτό και η Θεσσαλονίκη, για να το σε πιο μικρή κλίμακα, είναι πιο νόστιμη από την Αθήνα. Γιατί και αυτή ήταν μια πολυεθνική πρωτεύουσα. Δεν ήταν ό,τι και ό,τι.
0: Την Αθήνα τη λες νόστιμη?
1: Η Αθήνα, όχι, η Αθήνα δεν έχει κουλτούρα γαστρονομική. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει κουλτούρα γαστρονομική, είναι πιο εύκολη στις νέες τάσεις. Δηλαδή η Αθήνα δοκιμάζει πιο εύκολα, ξανοίγεται σε πειραματισμούς πιο εύκολα, επαναστατεί πιο εύκολα. Παρόλο που δεν ξέρει να κρίνει ακριβώς, πάει μπροστά τη γαστρονομία, αν θες. Η Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρει από παλιά γεύση και ξέρει γιατί πράγμα μιλάει και το έχει στο κυταρό της, δεν ξεκουνάει πολύ από τα παραδοσιακά της. Τα θέλει όπως τα άμαθε και καλά κάνει.
0: Ποιο είναι το hot πιάτο της εποχής μας?
1: Hot πιάτο, τι να σου πω, τρώμε πάρα πολλές προβατίνες πλέον. Υπάρχει πρόβλημα με την προβατίνα, υπάρχει πρόβλημα με τον μπιάνκο, ας πούμε. Ξαφνικά ήταν ο Περικλής Κοσκινάς, φωτισμένο παιδί, πολύ καλός μάγειρας, έκανε ένα ψάρι μπιάνκο, το οποίο άρεσε, το είδαμε και στα περιοδικά. Τώρα πια όλοι ψάρι μπιάνκο, ψάρι μπιάνκο. Δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, όλοι τα. Και τα φυσικά η μάστιγα που λέγεται ψητά, όχι ψητά λαχανικά, ψητά χόρτα. Ψήνουμε τη θράκα τα φασολάκια, ψήνουμε τα
0: δίδια,
1: ψήνουμε
0: μπάμιες,
1: τα γλύτα, ψήνουμε τις μπάμιες, ψήνουμε ό,τι δεν ψήναμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει νόημα αυτό?
1: Κοίτα, στις 100 φορές που το δοκίμασα, τις 2 είπα, okay, ωραία ιδέα. Φαντάσου το είπα τις άλλες 98.
0: Δεν θέλω να φανταστώ. Γιατί όμως μένουμε εκστασιασμένοι απέναντι σε αυτό που προτείνει ο σεφ?
1: Γιατί δεν βλέπω κάποιον που να εκστασιάστηκε επειδή του πρότεινε κάτι ο σεφ. Η σεφ είναι τελειωμένη ιστορία πλέον. Ο κόσμος έχει προχωρήσει από αυτό. Ξέρεις, αυτό ήταν η σεφ, ήταν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε στη δεκαετία των 90 και τελείωσε. Δηλαδή το 80 άρχισε σιγά σιγά, το 90 μετά έγινε λίγο θεούλης ο σεφ και τώρα παίρνει τον δρόμο της εξαφάνισης και πάλι. Δηλαδή για λίγο ήταν μια παντοδυναμία του σεφ που δημιούργησε ένα lifestyle με επιθετικές εικόνες, με φωτογραφίες με μαχαίρια. Είμαι αυτός που κάνει φασαρία μες στην κουζίνα, τους έχει κάτω από την πότα του όλους, τους βρίζει, κάνει μια εικόνα λίγο τραγική.

0: Προτιμάς το Ράμσι ή τον Όλιβερ?
1: Το Ράμσι.
0: Ναι.
1: Και τον Όλιβερ όμως τον αγαπώ πάρα πολύ. Το μπορώ και τους δύο τους αγαπώ πολύ. Τον
0: Όλιβερ. Έστησαν όμως ένα ολόκληρο οικοδόμημα.
1: Τον
0: Όλιβερ. Στην παγκόσμια κουζίνα, έτσι δεν είναι?
1: Ο Όλιβερ δεν έχτισε γεύση, γιατί ο Όλιβερ δεν μαγειρεύει. Δεν είναι μάγειρας, είναι πολύ κακός μάγειρας. Ευαισθητοποίησε όμως μία χώρα ολόκληρη πάνω στη σωστή διατροφή. Γιατί οι Άγγλοι έτρωγαν σκουπίδια. Έκανε έρευνες σε σχολεία για την υγιεινή διατροφή, για το τι τρώνε τα παιδιά. Έχει δουλέψει απίστευτα. Ο Ράμσε είναι καλός μάγειρας, αλλά στον κόσμο έχει προσφέρει περισσότερα
0: Όλιβερ,
1: ο οποίος δεν ξέρει να μαγειρεύει και τόσο καλά. Δεν μαγειρεύει και ακά κι αυτό, σαν και εμάς, καλά κάνει.
0: Τι βρίσκω το κακό σε αυτό να μπορεί κάποιος να μαγειρεύει
1: και ακά? Ίσα.
0: Εντάξει, βέβαια, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, παθαίνω και μια τρομερή αμηχανία απέναντι σε αυτά τα απίστευτα πιάτα.
1: Ναι.
0: Που κάποιος τα περιγράφει, τα παρουσιάζει.
1: Ναι, είναι και δεν με ενδιαφέρει. Τώρα και παράσταση. Ναι. Και εγώ βαριάμαι πάρα πολύ όλο το πράγμα. Έχουμε κουραστεί. Ξέρεις, το πληρώσαμε και πολύ ακριβά. Στην Ελλάδα σπάνια έχει νόημα αυτή η κουζίνα, γιατί δεν την κάνουμε καλά. Αντίθετα, κάνουμε πολύ καλά μια νέα δημιουργικότητα, η οποία είναι προσγειωμένη. Υπάρχουν πολλοί νέοι σεφ που το κάνουν αυτό και το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η νέα τάση που υπάρχει τώρα, μια τάση η οποία μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Όχι υψηλή γαστρονομία, δημιουργικότητα, υψηλή δημιουργικότητα, όχι γαστρονομία, σε χαμηλές τιμές και σε προσιτή σε πιάτα χορταστικά, ανθρώπινα. Όχι, ξέρεις, μια κουτσουλιά. Στην υψηλή γαστρονομία δεν το πολύ έχουμε σε εθνικό επίπεδο.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σου?
1: Η περιέργεια. Είμαι περίεργη τα πάντα. Να ξυπνήσω, να δω τι καινούριο θα έχει αυτή η μέρα. Πού καινούριο θα πάω, τι καινούριο θα δω, τι καινούριο θα φάω. Τι θα έρθει η πληροφορία καινούρια, τι θα μου προκύψει. Αυτά όλα τα... Η έκπληξη. Η έκπληξη. Πιστεύω ότι η ζωή είναι έκπληξη και άμα την αντιμετωπίζεις σαν έκπληξη και με χαρά ό,τι σου προκύπτουνε, ξέρεις, τα καινούργια, να μην φοβάσει τις αλλαγές. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται αυτή την καθημερινότητα που ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Εγώ δεν τη φοβάμαι. Μ' αρέσει, ίσα την ποθώ, την εκτιμώ.
0: Όταν μελαγχολείς, τι κάνεις?
1: Είμαι πάντα μελαγχολική μέσα μου. Δηλαδή, πάντα μέσα μου, ενώ δείχνω ότι είμαι πολύ αλέγκρα και πολύ χαρούμενη και του κεφιού, μέσα μου έχω πάντα μια μόνιμη μελαγχολία που έρχεται από την παιδική μου ηλικία και φόβους επίσης.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σου νιώθεις περήφανη?
1: Το ότι μπόρεσα να γράψω 2-3 ωραία αληθινά κείμενα. Αυτό.
0: Θέλεις να σε θυμούνται κάπως οι άνθρωποι?
1: Οι ξένοι, αν θα με θυμηθούν, θα με θυμηθούν από αυτό. Αν νομίζω ότι δεν θα διαβάζει ο κόσμος πια, άρα δεν θα με θυμηθούν από τίποτα. Δεν ξέρω. Έχει νόημα να μας θυμηθούν? Ίσως από ένα πολύ ωραίο σπίτι που έχτισα και αν εγώ φύγω, μπορεί αυτό να αντέξει. Γιατί τα σπίτια αντέχουν πιο πολύ από τους ανθρώπους. Όχι γιατί το έκανα ωραίο, αλλά γιατί έσωσα ένα κομμάτι ιστορίας μέσα σε ένα χωριό. Αυτό. Και είμαι πολύ περήφανη που το έκανα.
0: Γιατί αποφάσισες να κόψεις τα μαλλιά σου?
1: Γιατί πια νομίζω ότι όταν μεγαλώνεις, το εκείνο το μαλλί που είχα εγώ είναι λίγο ντεσπέλ, magic ντεσπέλ, δεν είναι και τόσο κολακευτικό. Και έπειτα, γιατί όσο μεγαλώνω, θέλω να πετάω από τη βάρκα πράγματα. Θέλω να είναι πρακτικά. Να κάνω μια έτσι το κεφάλι μου και να φεύγω, να μην έχω χτένα, να μην πηγαίνω κομμωτήρια. Αυτό. Να έχω ευκολίες. Αυτές είναι μεγάλες πολυτέλειες. Οι μικρές ευκολίες στη ζωή. Να μην χρειάζεσαι να πηγαίνεις να σου φτιάχνουν τα νύχια, τα μανικιούρ, τα πεντικιούρ, τα βαψίματα. Εγώ δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Δεν είναι σεφ. Γράφει για φαγητό. Ηχογράφηση Κώστας Πανός. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και skyradio.gr.

0: ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
3: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659.
10: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιουανίδης, στην αρχισυνταξία Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέση Αμπντουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2:01 πρώτα λεπτά και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου με την κίνηση στις εξόδους των εθνικών οδών και στα λιμάνια να είναι από το πρωί αυξημένη στο 100% η πληρότητα των πλοίων όπως και των λεωφορείων που αναχωρούν από τα κτέλ Κηφισού.
1: Να έξω που φωνήσια.
2: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες.
3: Αντίπαρο, πάμε για 4 μέρες.
4: Πάμε διακοπές Σαντορίνη 4 μέρες.
5: Θα δούμε πώς θα πάει.
6: Έλα το Αντίπαρο. Σας περιμένουμε.
0: Η ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη καθώς και υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου καθώς δημιουργούν συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα μάλιστα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας που εκδόθηκε πριν από λίγο, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη και νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που υπεγράφει χθες. Η Τουρκία επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της περιγκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει πως το κείμενο αυτό δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για τις τουρκικές θέσεις.
7: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές μετά και τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη στο Λυκαβητό. Το σημείο έχει αποκλειστεί. Ένα ακόμη μέλος της

0: Ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καρυθέα, όπως ενημέρωσαν πριν από λίγο αστυνομικές πηγές. Μιλάμε για έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εντάλμα από το 2025. Στην πολιτική επικαιρότητα μένεται η έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Βολές και κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία.
2: Είναι εξαρτημένη από των πραγμάτων.
1: Δεν περίμενα αυτό από τον Πασόκ, το εκπρόσωπο του Πασόκ, αυτό το πράγμα.
0: Εκτός συνόρων, εν αναμονή της ανακοίνωσης συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που φέρεται να έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα. Το προσχέδιο της συμφωνίας, που προβλέπει ένα προσωρινό καθεστώς 60 ημερών, βρίσκεται αυτή την ώρα για τελική έγκριση στις ανώτατες αρχές της Τεχεράνης. Στην Ευρώπη τώρα κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό, με τη Μαδρίτη να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους για ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ιταλία. Στα δικά μας και πάλι, σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο επίκεντρο της Διασποράς η Αττική, με τους ειδικούς να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.
3: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολλοί. Φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
4: Υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ρυθμούς της ΕΣΕΚΑ 1948 κινείται ο Παναθηναϊκός, που άρχισε την προετοιμασία του εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης στη Σόφια. Στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον ΕΣΕ για τη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Athens Καλυθέα στο τελευταίο της τεστ πριν από τον τελικό του Superbet Super Cup με τον Όφη. Όσο για τον καιρό, από αύριο αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μερτεμιών. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε από το πρωί πολύ αυξημένη κίνηση τόσο στις εξόδους των εθνικών οδικών δικτύων όσο και στα λιμάνια της Αττικής. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Πάμε να συνδεθούμε με το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Μάριος Γιαννόπουλος. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν και αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει με τα πλοία της γραμμής. Γεια σου Μάρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται κινητικότητα, κυρίως ό,τι αφορά την πύλη του Αργοσαρονικού, όπου συνεχώς αναχωρούν δρομολόγια, κυρίως από προς Έγινα, προς Ίδρα, Σπέτσες και Πόρο. Αναμένεται σήμερα να αγγίξουν οι επισκέπτες στα νησιά του Αργοσαρονικού τους 11.701. Συνολικά επικρατεί μεγάλη κινητικότητα, ενώ είναι πολύ συχνά κρατικά δρομολόγια, παρατηρούμε πληρότητα 100% και στα πλέον πάνε προς τις Κυκλάδες. Ωστόσο, έχουμε συνολικά αυτοί που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα πρέπει να είναι 56.400 σύμφωνα με τα στοιχεία των...
0: Μεγάλος αριθμός και είναι και ένα από τα τελευταία κύματα εξόδου των Αθηναίων εν ώψη και του 15 Αύγουστο, ο οποίος έρχεται, είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα.
5: Ακριβώς. Είναι οι αδιούχοι του πρώτου έτσι 15η μέρου του Αυγούστου, όπου αναμένει και το κύμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουμε 47 δρομολόγια σήμερα. Αύριο θα έχουμε ακόμη περισσότερα. Θα είναι 49 συνολικά από τον Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αλλά πρόκειται να αναχωρήσουν λιγότεροι επιβάτες. Περίπου 44.000 θα είναι, αλλά και πάλι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό. Είναι για ένα μεγάλο κύμα. Μέχρι και αυτή την ώρα επιβιβάζονται με τα αυτοκίνητά τους άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να...
0: Και Έλληνες και ξένοι, φαντάζομαι, έτσι.
5: Και Έλληνες και ξένοι, ακριβώς. Έλληνες οι οποίοι έχουν επιλέξει κοντινούς προορισμούς, όπως μας είπαν, για να περάσουν ένα διήμερο ή και τριήμερο. Τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελλάδας. έρχονται συνεχώς και επιβάζονται συνέχεια στα πλοία.
0: Ναι, έχει λογική αυτό που είπες για τους Έλληνες τουρίστες, διότι είναι και τα κόστη πολύ αυξημένα πια, οπότε καταλαβαίνω πως και οι μέρες έχουν μειωθεί για πολλούς και βεβαίως επιλέγουν και κοντινούς προορισμούς που είναι πιο φτηνοί από ό,τι Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακόπες, είναι όλοι σε πολύ καλή διάθεση, όπως καταλαβαίνετε.
6: Να έξω Κουφονήσια. Εκεί στα Κουφονήσια δεν έχει ξαπλώσει τη σκηδεία. Άμα δεν πάει στην ομπρέλα σου είναι δύσκολο.
7: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
8: Κάτι παρό, πάμε για 4 μέρες. Πάμε για κάμπινγκ εμείς.
9: Πάμε διακοπές Σαντορίνη 4 μέρες. Θα δούμε πώς θα πάει.
10: Έλα το Λαντίπαρο. Θα σας περιμένουμε.
11: Ακόμα να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
12: Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στον παππού, 2 εβδομάδες.
13: Στο χωριό μου, καλύβεσαι από Κόρονα λέγεται, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
14: Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόκαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
15: Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου, πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
0: Πάρα πολλοί και αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικώς και αυτήν την ώρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, κυρίες και κύριοι, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίανας καθώς και στο ύψος των διοδίων των Μεγάρων. Οπότε λίγη υπομονή όσοι ταξιδεύετε τώρα στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Δεν παρατηρείται κάποιο σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτήν την ώρα. Αυξημένη κίνηση ήταν και στα κτέλ του Κηφισού. Από νωρίς το πρωί τα λεωφορεία αναχωρούσαν με πληρότητα 100%. Βεβαίως η εικόνα που μας έδωσε ο Μάριος Γιαννόπουλος από το λιμάνι του Πειραιά, παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι της Ραφίνας και στο λιμάνι του Λαβρίου. Για να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με την έξοδο των αδιούχων και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Έχουμε από το πρωί ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων και αυτό γιατί καταγράφεται για ένα ακόμη καλοκαίρι μαζική είσοδος τουριστών από τα Βαλκάνια. Να δούμε προς τα πού θα κινηθούν αυτοί οι τουρίστες. Ο Παναγιώτης Αχλατλής με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα εξόδου με τις ουρές των οχημάτων να είναι ατελείωτες. Η αναμονή στο ρεύμα εισόδου νωρίτερα ξεπερνούσε τις 4 ώρες παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι. Τις προηγούμενες ώρες να πούμε ότι ελέγχθηκαν περισσότερα από 50.000 διαβατήρια για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Είναι ανοιχτές 10 πύλες για τα επιβατικά οχήματα και 2 ακόμη πόλεις για λεωφορεία και φορτηγά. Να πούμε ότι πρόκειται κυρίως για Σέρβους, Ρουμάνους, τουρίστες, γκρουπ, παρές και οικογένειες από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αυστρία. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά νωρίτερα, ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνης για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, τις ακτές της Χαλκιδικής αλλά και της Πιερίας μεταξύ άλλων προορισμών.
0: Ναι. Λόγικο, διότι όπως λέτε και εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, Παναγιώτη μου, σαν τη Χαλκιδική δεν έχεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και τώρα ο λόγος στην Ελένα Χελβατζόγλου, η οποία από το πρωί βρίσκεται σε πρατήρια καυσίμων, όπου σπέβδουν πάρα πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν το κλινονάστη για να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων τους. Η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλή τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια κάποια αποκλιμάκωση. Τι ακριβώς συναντούν στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί, θα μας πει η Ελένα, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Ελένα μου, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, η έξοδος λοιπόν των αδιούχων έχει ξεκινήσει, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους, αλλά πριν φτάσουν στον προορισμό τους περνούν από μια αναπόφευκτη στάση το πρατήριο καυσίμων. Και εκεί, όπως μας λένε οι οδηγοί, το γέμισμα του ρεζερβουάρ εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός πονοκέφαλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τιμές αντικρίζουν. Στην Αττική η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι το 1,93 ευρώ το λίτρο.
0: Οπότε έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ μετά από αρκετές ημέρες. Αυτό είναι θετικό.
17: Είναι θετικό, παρόλα αυτά μένει πάλι κοντά στα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Το σημαντικό είναι μια αποκλιμάκωση. Τώρα, όσον αφορά στα νησιά, φυσικά είναι πάνω από 2 ευρώ, όπως στην Πάρο και στη Ρόδο και στη Λευκάδα, που φτάνει ακόμα και τα 2,25 συγκεκριμένα στην Πάρο. Και αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνηση. Στην Αττική, η μέση τιμή είναι περίπου στο 1,92. Στην Πάρο ξεπερνά 2,20 ευρώ. Στη Ρόδο τα 2.
0: Πόσο είπε στην Πάρο, Ελένα μου, σε χάσαμε. 2,20
17: ευρώ το λίτρο.
0: Ναι, και αυτός είναι και ο πονοκέφαλος για όσους ταξιδεύουν και θα κάνουν τις διακοπές τους το φετινό καλοκαίρι. Η τιμή που θα αντικρίσουν στα πρατήρια της περιφέρειας, που είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με αυτό που διαχειριζόμαστε εμείς στα αστικά τα κέντρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στο ρεπορτάζ, Έλενα?
17: Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Και οι οδηγοί με τους οποίους μιλήσαμε ουσιαστικά απορούν γιατί ενώ οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν αποκλιμάκωση, δεν ακολουθούν με τον ίδιο τρόπο οι λιανικές τιμές των καυσίμων. Οι πρατηριούχοι απαντούν σε αυτό ότι οφείλονται διάφοροι παράγοντες, όπως η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ εδώ στη χώρα μας, το κόστος διακίνησης ιδιαίτερα προς τα νησιά που αναφέραμε, αλλά και τα μελλοντικά συμβόλαια των διηλυστηρίων. Πάντως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια μικρή μείωση και οι οδηγοί βέβαια επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων της Αττικής, μίλησε στην ΕΡΤ για τις τιμές.
18: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, ναι, όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα καύσιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια. Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στην ισιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε με τι καιρό θα ταξιδέψετε. Είτε όσοι ταξιδεύετε σήμερα, είτε όσοι ταξιδέψετε αύριο, είτε τις επόμενες ημέρες, είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη τη συνολική εικόνα σε σχέση με το τι καιρό θα συναντήσουμε και σήμερα και αύριο. Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήπιες είναι οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, αλλά και τις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος σήμερα είναι λίγο ανεβασμένος, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 38 με 39. Βαθμούς, στην Αττική μέχρι 37, τοπικά ενδεχομένως στους 38, και το Μελιτέμι πνέει πιο ήπιο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, έως και τα 6 μποφόρ, και τοπικά πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ τα αγγίζει στις Κυκλάδες και ίσως και στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Αυτό λιγάκι αλλάζει από αύριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Από αύριο περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων, έως 7 μποφόρ, και οι ρηπές θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ σε Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ναι, το είπαμε, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο.
0: Βόρειας διεύθυνσης άνεμοι αυτοί,
1: Μελιτέμι. Σωστά, δηλαδή. Είναι βόρειο, βόρειο-ανατολική, και στην Θράκη θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Αυτή είναι η εικόνα για αύριο. Το Μελιτέμι τώρα θα οδηγήσει και σε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δεν θα ξεπερνάμε δηλαδή τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα, όπου δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, θα διατηρηθούν τα 38 και 39. Την Δευτέρα φαίνεται ότι ενισχύεται περαιτέρω το Μελιτέμι στα 8 μποφόρ, ενδεχομένως τοπικά να αγγίζει και τα 9 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, την Αττική και την Εύβοια, και θα έχουμε πάλι ήπιες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ καλός καιρός είναι αυτός, αρκεί να μην έχουμε φωτιές.
1: Σωστά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και επειδή όπως ακούσατε να επισημαίνει η Ηλιάνα Κουτσούπη, θα έχουμε και βοριάδες, πολύ ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό τώρα είναι ένα σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται από πλευράς καιρού, που δημιουργεί συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Προκύπτει και από το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία αυτό. Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για πάρα πολλές περιοχές. Για το λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και εκτός από τα καιρικά φαινόμενα και τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, ουσιαστικά αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, βασικό κομμάτι της συζήτησης ήταν και ένας απολογισμός και μια αξιολόγηση για το πώς διαχειρίστηκαν το προηγούμενο διάστημα κάτω από πολύ δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες τα όσα έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο. Φαίνεται λοιπόν ότι ανέφερε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Έχει ζητήσει να γίνει μια αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και να επιληφθούν μέτρα σε όλες τις περιοχές και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Και μιλάμε για τους τοπικούς φορείς, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία.
0: Για περιοχές, έτσι. Μιλάμε
2: στο
0: σχεδόν
2: χάρτη
0: για την Ελλάδα.
2: Τουλάχιστον επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Φαίνεται τουλάχιστον αύριο στο πορτοκαλί πολύ ψηλός κίνδυνος να είναι. Και η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Βέβαια, με βάση αυτά τα οποία είναι και η Κρήτη, με βάση αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που θα συνεδριάσει και αύριο το πρωί εκ νέου, είναι και άλλες περιοχές, είναι και η Θράκη, είναι και περιοχές όπως η Κάρπαθος και η Κάσος. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια της χώρας αναμένεται να είναι σε μια επιφυλακή τουλάχιστον για ένα 24ωρο, και βλέπουμε, επειδή και τη Δευτέρα θα είναι δύσκολες οι συνθήκες, το αν θα συνεχίσουν να επικρατούν αυτές οι συνθήκες και με την επιφυλακή τουλάχιστον για την πυροσβεστική την πολιτική προστασία.
0: Θα είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, αυτό καταλαβαίνουμε, εν ώψη και 15 Αυγούστου με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, σε μας τις πληροφορίες που έχεις, Γιώργο, καταρχάς σε σχέση με αυτή τη σωρό που εντοπίστηκε εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Λυκαβητού. Υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας για μια σωρό που εντοπίστηκε σε σπηλιά.
2: Σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η αστυνομία. Δεν είναι πολλές πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει αποκλειστεί το σημείο και η ιατροδικαστής έχει σπεύσει για να γίνει μια πρώτη αυτοψία στο σημείο, μια νεκροψία, γιατί μιλάμε για μια σωρό που ήταν σε προχωρημένη σύψη. Άρα δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή για το αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή για κάτι άλλο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να τρέξει και και αυτή η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Όπως και να έχει, υπάρχει μια επιφυλακή από την αστυνομία για αυτό το συγκεκριμένο μακάβριο έβριμα.
0: Μάλιστα. Η ελληνική αστυνομία επίσης πριν από λίγο μας ενημέρωσε για μια σύλληψη στην οποία προχώρησε χθες ενός ακόμη μέλους της Greek Mafia.
2: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μιλάμε για τις παρυφές, δεν μιλάμε ακριβώς για μέλος της Greek Mafia, αλλά για μέλος εγκληματικής ομάδας που ουσιαστικά εμπλέκεται στον πόλεμο και με μέλη της Greek Mafia. Μιλάμε για ένα 49 ετών άνδρα κακοποιός, ο οποίος εντοπίστηκε στην Καλλιθέα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ήταν το όνομά του σε μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί τον Μάρτιο του 2025, παρέμενε ασύλληπτος. Αυτό το οποίο συνδέει το συγκεκριμένο πρόσωπο με την Greek Mafia είναι γιατί φέρεται να είναι μέλος εκβιαστικής ομάδας που συνδέεται με τον Έντικ, φερόμενο εντολέα ηγετικών μελών της Greek Mafia. Αυτό λοιπόν είναι τουλάχιστον μια πληροφορία που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων, είχε απασχολήσει και για μια υπόθεση ληστείας και ομηρείας σε τράπεζα στον Πειραιά το 2010 και έρχεται και σε συνέχεια το συγκεκριμένο συμβάν με μια σύλληψη που είχε ανακοινωθεί χθες από την αστυνομία και αφορούσε πάλι πρόσωπο από εγκληματική ομάδα που συνδέεται με τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από τον Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συλληφθεί στη Γερμανία και φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 4 ανθρωποκτονίες ηγετικών μελών της Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις που αφορούν αυτές ακριβώς.
0: Και φέρουν και κάποια αποτελέσματα.
2: Γιατί μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα η οποία ουσιαστικά τι έχει κάνει, λαμβάνει χώρο που ουσιαστικά υπήρχε το προηγούμενο διάστημα εγκληματική δραστηριότητα από την Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθεί να καταφέρει κέρια χτυπήματα η αστυνομία σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Τώρα, μένοντας στο αστυνομικό δελτίο, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έχει λάβει η 46χρονη που φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με Αλεξής Φερογυλέκο στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια, ενώ νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών για να εκτελεστεί το διεθνές εντάλμα σύλληψης σε βάρος της. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, έχει κάνει δηλώσεις σήμερα, έχει μιλήσει στην ΕΡΤ, υποστήριξε πως δεν υπάρχει από τις αρχές ταυτοποίηση της εντολής του. Για να τώρα ακούσουμε.
1: Στις φωτογραφίες της Μαρφίν δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν κάνει η αστυνομία ότι είναι, διότι σας είπα ότι από την κλίμακα των 11 βαθμίδων, που μόνο η πρώτη βαθμίδα συνιστά ταυτοποίηση, η αστυνομία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, την κατατάσσει στην πέμπτη βαθμίδα. Ούτε καν είναι βέβαιο ότι το άτομο προς το οποίο ερευνάται η σύγκριση με την εντολέα μου, αν είναι γυναίκα.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος λέει και κάτι άλλο, δεν τα ακούσατε στο ηχητικό, έχει το ενδιαφέρον του. Λέει πως η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση, την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, και το 2022, πριν από 4 χρόνια δηλαδή. Να δούμε τώρα αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις και βεβαίως να καταδικαστεί. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Νίκος Ρήγας, πρώην αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, μίλησε εδώ στον Sky για την ίδια υπόθεση.
3: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει και των εγκληματολογικών εργαστηρίων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματων και άλλων ειδικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλές ώρες, πιθαμί, σημάδι, στοιχείο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε έντονη αντίδραση και μια προκλητική απάντηση, αν θέλετε, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτά τα οποία υπεγράφησαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς. Αναφερόμαστε στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην χώρα μας. Έπεσαν υπογραφές χθες Παρασκευή. Ένα πλαίσιο το οποίο είχε τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Φαίνεται πως έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, διότι προφανώς αφορά και τα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το θέμα. Το τουρκικό Υπουργείο κάνει λόγο για γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Ουσιαστικά η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημά της περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, όπως εκτιμούν πολλοί διεθνολόγοι, με την Άγκυρα να καταλογίζει στην Ελλάδα, στην ίδια ανακοίνωση, προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Αναμένουμε απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τι είπε για την αντίδραση της Τουρκίας, ξαναλέω, στις υπογραφές που έπεσαν χθες για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
4: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
0: Από πλευράς κυβέρνησης, ο Στράτος Σημόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το ίδιο θέμα.
5: Και μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έχουμε πολύ σκληρές κόντρες εξελίσσονται στα τηλεοπτικά τα πάνελ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για μία ακόμη φορά να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλάμε για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα, ο οποίος με ξεχωριστές πράξεις του απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπύρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Ο κύριος Κεσέ, θυμίζω, εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Έχουν ζητήσει και τα τρία αυτά πρόσωπα να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Υπήρξε άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα δέχεται και πειρά η ηγεσία του Αρείου Πάγου, θα λέει κανείς, εν το συνόλο της, για το πώς έχει χειριστεί αυτή την υπόθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κατά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
2: Πάγου δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν. Αυτό όμως οδήγησε σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία εξελίσσεται, όπως είπες και εσύ, σε τηλεοπτικά πάνελ. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από αυτή την υπόθεση παραμένουν αναπάντητοι. Είδαμε και μια σύγκρουση διαξηφισμούς στο πάνελ το σημερινό του ΣΚΑΙ ανάμεσα στον Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, και τον Πέτρο Παπά από το ΠΑΣΟΚ. Εκ των πραγμάτων διορίζεται, ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ η ηγεσία της δικαιοσύνης, με τον κύριο Σιμόπουλο να απαντά ότι ο εισαγγελέας είχε την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του δικαστικού σώματος. Δρυμία όμως ήταν και η κριτική και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα με ανακοινώσεις τους έριξαν πειρά στην απόφαση αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία χαρακτηρίζουν από προκλητική αιμονή για να κουκουλωθούν οι ευθύνες, από σκάνδαλο. Αυτό αναφέρει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τη λέξη σκάνδαλο.
0: Θεωρώντας προφανώς πως έχουν ανακύψει νέα στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν και να οδηγήσει τον εισαγγελέα στην απόφαση να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση αυτή. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτής της κόντρας που είχαμε εδώ στον Sky του κυρίου Σιμόπουλου από πλευράς Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
6: Πώς να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
5: πιστεύετε
6: να παίρνει τέτοιες
5: κακές
6: αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας?
5: Όχι,
6: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν... αν με ρωτάτε τη θέση μας
5: άλλο
6: για αυτές
5: λέω
6: τις αποφάσεις.
5: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία?
6: Είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζει η ηγεσία.
5: Δεν περίμενα αυτό από το ΠΑΣΟΚ,
6: το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
8: Sky 100,3.
9: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
11: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
12: Κινητό 6936 7737 77.
13: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
14: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Ξεκαθαρίζουν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, αλλά από την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στο παρασκήνιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για τον στρατηγό Νταν Κέιν, φέρεται, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, εδώ και εβδομάδες να έχει καταστήσει σαφές σε ανώτατους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να βρει την έξοδο κινδύνου από τον πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό γιατί? Γιατί οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Μάλιστα, ο Νταν Κέιν φέρεται να έχει συζητήσει τις ανησυχίες του και με σημαντικά άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance. Όπως αναφέρει το CNN, που επικαλείται τρεις καλά ενημερωμένες πηγές, ο Κέιν φέρεται να θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύ από μόνη της πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα, είναι αυτό το οποίο επισημαίνεται από διεθνείς αναλυτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, Αθηνά, πως βρίσκεται σε αδιέξοδο η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να δούμε αν ένα βήμα προς την άρση αυτού του αδιέξοδου θα είναι αυτή η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν. Σίγουρα θα είναι μια θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή.
16: Είναι ένα δίλημα στο οποίο θα πρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια απόφαση, είτε να αποδεχθεί μια προσωρινή συμφωνία που διαπραγματεύονται αυτές οι δύο χώρες.
0: Ναι, από την οποία συμφωνία να το συμπληρώσουμε αυτό. Αθηνά, συγγνώμη που σε διακόπτω, από αυτή τη συμφωνία να το σημειώσουμε αυτό, προκύπτει πως θα έχει έναν ενεργό ρόλο στα στενά του Ορμούζ το Ιράν. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει.
16: Ναι, και αξίζει σε αυτή την περίπτωση να κρατήσουμε το γεγονός πως πριν την έναρξη του πολέμου τα στενά του Ορμούζ ήταν ελεύθερα.
0: Σωστά. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε μαζί τι είπε για αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο για τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky.
4: Αυτές οι χώρες, και αναφέρομαι όχι τόσο στην Τουρκία αλλά κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι ο εγγυητής εκείνος της περιφερειακής σταθερότητας που ήταν μέχρι πρόσφατα. Είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς αλλοπρόσταλης ή εν πάση περιπτώσει χωρίς στρατηγικό βάθος πολιτικής από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Ζήτημα αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιμερών Ντόναλντ Τραμπ βάζει λοιπόν ο κύριος Ιφαντής. Τον αποέχω και αυτής της συμφωνίας. Δεν τα αναφέραμε. Είναι σημαντικό όμως να επισημανθεί, κυρίες και κύριοι, που είχαμε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στη Μέκα. Μιλάμε για κοινή αμυντική συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον να τα βλέπει κανείς και από τη δική μας τη Σκοπιά. Τι συμμαχίες προσπαθεί να αναπτύξει η Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα με τους ηγέτες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν να συναντώνται στην ιερή πόλη της Μέκας, και ενώ βεβαίως η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή είναι αυτή που ξέρουμε. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις που διήρκησαν περίπου ένα χρόνο και ξαναλέμε, προκύπτει από αυτές τις διαπραγματεύσεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα, η συνυπογραφή μιας συμφωνίας κοινής άμυνας με τους τρεις ηγέτες να επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν άξονα που θα αποσκοπεί, σύμφωνα με τα όσα είπαν, στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής εναντί κάθε επιθετικής ενέργειας. Τραβάνε το δικό τους δρόμο και θεωρούν πως δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στα όσα πράττει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα πολλά μπρος πίσω που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με τη βοήθεια της Αθηνάς Παπακώστα τώρα θα δούμε τι γίνεται, Αθηνά, στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό.
16: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα η κόντρα καλά κρατεί. Μιλάμε για δύο χώρες με δύο κυβερνήσεις που η μία κοιτάει θεωρητικά στη Δύση και η άλλη στην Ανατολή. Η Ισπανία έχει επιβάλει συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από τη μαζική εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό φύλακο της Σέουτα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, τι σημαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση? Ότι θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες όσο και σε επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων που καταφθάνουν μέσω Ιταλίας. Την ίδια στιγμή η Μαδρίτη απαιτεί από τη Ρώμη να άρει τους ελέγχους που επέβαλε πρώτη έως την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, κατά την εκδοχή της Ιταλίας, η Ισπανία αναμένει ότι ένα νέο κύμα μετανάστευση θα πλήξει τη Θεούτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ενδεικτικό του προβλήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί αυτή τη μεταναστευτική κρίση, διαφορετικές φωνές και διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση της Ισπανίας και Ιταλίας, δύο γειτονικές χώρες, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν για αυτό το θέμα και υπάρχουν τόσο αντίθετες γνώμες, απόψεις, είναι βέβαιο πως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη εντονότερο. Τώρα, ο καύσωνας εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ευρώπη. Η Αθηνά, εδώ κατά διάρκεια όλου του καλοκαιριού, είναι εντυπωσιακό πως έχουμε δει τις κοίτες πάρα πολλών μεγάλων ποταμών της Ευρώπης εξαιτίας του έντονου καιρικού αυτού φαινομένου, που εμάς τουλάχιστον μας έχει αφήσει ανεπηρέαστους.
16: Καύσωνας, ξηρασία και πυρκαγιές. Με αυτά τα τρία φαινόμενα είναι αντιμέτωποι και φέτος το καλοκαίρι η Γηραιά Ήπειρος, αυτή η περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σερβία είναι αντιμέτωπη με τις φλόγες, ενώ στην Ιταλία έχει σημάνει εκ νέου συναγερμός, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα από την έναρξη του φετινού καλοκαιριού. Συνολικά 27 πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο. Το κύμα αυτό καύσωνα πλήττει κυρίως το νότο της Ιταλίας, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι αυτό το νέο κύμα θα διαρκέσει για τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες στη χώρα, με τη Γαλλία και χώρες των Βαλκανίων να βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς και εκείνες πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ξηρασία, έχουμε τον ποταμό Βίστουλα να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στην Πολωνία, και αυτό εξαιτίας της ζέστης και των περιορισμένων βροχοπτώσεων. Η κήτη του έχει αποκαλυφθεί, προκαλώντας φυσικά αρρυθμίες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο ενεργειακός κολοσσός ΕΝΕΑΚ αναγκάστηκε να περιορίσει τη λειτουργία σε δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του ποταμού περιόρισε τα αποθέματα του νερού ψύξης. Την ίδια ώρα στην Ουγγαρία, σε οριακό σημείο παραμένει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής PAX. Παρά τη διαφαινόμενη άνοδο της στάθμης του Δούναβη μετά από μερικές βροχοπτώσεις που είχαμε στην Αυστρία, ο σταθμός τώρα λειτουργεί περίπου στο 10% της δυναμικότητάς του, με τις αρχές να επεξεργάζονται λύσεις σε περίπτωση που η μείωση της στάθμης του Δούναβη γίνει διαχρονικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά Παπακώστα, και να έχετε έτσι συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη. Κρατήστε και τα όσα καλείται να αντιμετωπίσει η Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον τυφώνα Dolphin. Σήμερα έπληξε με σφοδρότητα την νότια περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια Οκινάουα. Έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ έχει διακοπεί και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Από την πλευρά της, η Κίνα έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρει, καθώς ο τυφώνας αυτός αναμένεται να πλήξει και τις δικές της ακτές. Εντός συνόρων και πάλι στα δικά μας, για να δούμε τα του πληθωρισμού. Χθες είχαμε από την Ελστάτ την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο. Έχουμε μεν επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4%. Βεβαίως σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος. Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι στα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από τον στόχο, που ο στόχος είναι στο 2%. Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση των τιμών. Μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα, δικατό όμως χάρης ο κρέας, συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι πως όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε μια ασφυκτική κατάσταση τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος πιέζεται και από την ενέργεια, διότι φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, παρά τα μέτρα και τις εκπτώσεις που υπάρχουν και τις επιδοτήσεις, μέτρα τα οποία εφαρμόζει αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζουν να αυξάνονται αυτά τα ενεργειακά προϊόντα. Ως προς τον τομέα των υπηρεσιών, εκεί μιλάμε επίσης για μια αποκαρδιωτική εικόνα, με ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών να έχουν αυξηθεί κατά πολύ βάση των επίσημων στοιχείων της ΕΡΣΤΑΤ. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που οι φορείς της αγοράς, με την ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε εκπτώσεις. Είναι η νέα μεγάλη πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε μια προσπάθειά της να αντιθασεύσει την ακρίβεια που αναδεικνύεται στο νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μιλάμε για μειώσεις τιμών που θα έρθουν στα σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον 1.000 προϊόντα, μέχρι και 7%. οι μειώσεις των τιμών αυτών, αλλά μπορεί και να έχουμε και μεγαλύτερη μείωση σε κάποια προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβουλία, έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, σημαντικό και αυτό για τους γονείς και τα παιδιά τους, 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται πως θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις, καθώς και νέοι κωδικοί προϊόντων. Είναι οι ζυμώσεις που γίνονται έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα και να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου, ξαναλέμε, από την 1η του Σεπτέμβρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά χθες εδώ στον Sky ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ήταν καλεσμένος του Σπύρου Μάλι.
17: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
0: Ένα από όσους ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Σπύρο Μάλι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, και για τον πληθωρισμό και βεβαίως και για την πρωτοβουλία αυτή, στην οποία ποντάρει πάρα πολλά ο Υπουργός, για μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις παραλίες με τους ελέγχους για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από επιχειρήσεις. Συνεχίζονται για ένα ακόμη καλοκαίρι. Είναι μια πρωτοβουλία αυτή που έχει ξεδιπλωθεί εδώ και δύο τουλάχιστον καλοκαίρια. Στο επίκεντρο των ελεκτικών μηχανισμών βρίσκονται πολύ γνωστές, πολύ φημισμένες παραλίες, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να αξιοποιούν και την τεχνολογία. Υπάρχει συνδρομή και drones για να εντοπιστούν οι παραβάτες. Ακούμε το ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
18: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
19: Για κάποιους επιχειρηματίες ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί. Και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας ζωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
20: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε το. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε. Δεν μπορούμε να ξαπλώσουμε. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
21: Βλέπετε εδώ πέρα ήταν δεύτερο κατελημένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
19: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
22: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
19: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
23: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη.
19: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.

0: Τώρα ελάτε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας σε έξαρση. Έχουμε τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο, όταν ήθισε τους καλοκαιρινούς μήνες να καταγράφεται και μία έξαρση των κρούσματων. Το σημείο το οποίο διαφοροποιεί τη διασπορά του ιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο η Αττική. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την Θεσσαλία λόγω των νερών που υπάρχουν εκεί και του ποινιού. Οπότε οι ειδικοί εδώ απευθύνουν έκκληση για να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων προς τους πολίτες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Ο ιός αυτός, να πούμε, μεταδίδεται κυρίως μέσα από το τσίμπημα των κουνουπιών. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πρωτίστως. Πάντως δεν είναι και τόσα πολλά τα κρούσματα για να υπάρχει ο όποιος πανικός. Θα ακούσουμε δηλώσεις ειδικών, ξεκινώντας με τα όσα είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 και το Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος επιχείρησε να μας δώσει τη συνολική εικόνα σε σχέση και με τις λοιμώξεις. Οι περισσότερες είναι ασυμπτωματικές, είναι λίγα τα σοβαρά περιστατικά τα οποία καλείται να διαχειριστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, αν κάποια ιεσούλα, και σε λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανοσοκαταστολές, προχωρημένες ηλικίες, μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μενιγκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μήνυ υποκεφαλίτιδα. Το κρατάει η ανοσία για αρκετό καιρό.
0: Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα, τα περισσότερα στην Αττική. Όμως την τελευταία εβδομάδα είχαμε 23 νέα κρούσματα και 2 θανάτους. Βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση. Δεν έχει διαφύγει το γεγονός αυτό των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, ούτε βεβαίως και των επιστημόνων. Ακούμε τη Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των γιατρών, των νοσοκομιακών γιατρών σε Αθήνα και Πειραιά, τι είπε για τα κρούσματα και τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστης έκπληξης το φετινό Αύγουστο.
2: Το 80% είναι ασυμπτωματικό, δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Όμως υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Μία άλλη παράμετρο βάζει ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο επιστήμονας, καθηγητής επιδημιολογίας, μίλησε στο Open, βάζει και την παράμετρο των μολυσμένων πτηνών που έχουν μετακινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την κεντρική Ελλάδα προς την νότια. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους έχουμε αύξηση των κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου μέσα στην Αττική το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι άλλο είπε ο κ. Μαγιορκίνης, θα ακούσετε στο ηχητικό που ακολουθεί.
3: Μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μεταδοθεί, ούτε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ιός στην πλειονότητα των κρουσμάτων δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα, δηλαδή λιγότερο από 1% άτομα θα εμφανίσουν σημαντικά συμπτώματα.
0: Και ένα ακόμη θέμα το οποίο θα πρέπει να δει η πολιτεία και το βάζει πολύ σωστά νομίζω σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι τι γίνεται με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών. Ενημερωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για προγράμματα τα οποία γινόντουσαν από την περιφέρεια Αττικής και είχαν μια συχνότητα αρκετά μεγάλη, θα λέγε κανείς, τους προηγούμενους μήνες, όχι τους μήνες του καλοκαιριού. Φαίνεται εκεί πως υπάρχει ένα ζήτημα και ως προς την αντοχή των κουνουπιών στους ψεκασμούς. Ακούμε τον Γκίκα, τον ακούσαμε μάλλον τον Γκίκα Μαγιορκίνη. Θα ακούσουμε τώρα την Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι είπε και πάλι στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολλοί και το δεύτερο βασικό είναι ότι ενώ πέρυσι το κεντρικό hot spot, δηλαδή και άλλες χρονιές ήταν η Θεσσαλία, φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
0: Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυριανούδη.
5: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: SOS για τα γερμανικά ποτάμια και τις μεταφορές λόγω ξηρασίας. Νέα τροπή για το μεταναστευτικό με την κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας. Τι λέει η Λευκωσία για την είσοδο της Γαλλίας στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Η Γερμανία συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες με ένα νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών από την ερχόμενη εβδομάδα. Στο κόκκινο είναι η κατάσταση της χαμηλής στάθμης του Ρήνου στα δυτικά της χώρας, βασικού κόμβου μεταφορών στην κεντρική Ευρώπη. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει τη χαλάρωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών τις Κυριακές και τις Αργίες προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά εμπορευμάτων. Στο άλλο μεγάλο θέμα από τη Γερμανία, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό με το παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση που εξυπηρετεί αποκλειστικά την Ουκρανία και κύκλους της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας τώρα, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της κυβέρνησής του στη Σόφια ότι υπτάμενο αντικείμενο εξεράγει σε βουλγαρικό έδαφος κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, το σημείο της έκρηξης βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ουκρανία με την Τουρκία. Η μη επανδρομένη συσκευή έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Αλλάζουμε θέμα και μεταβαίνουμε στην Κύπρο, όπου αποκτά νέα δυναμική το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η Λευκωσία υποδέχθηκε θετικά την ξαφνική ανακοίνωση για είσοδο της γαλλικής Meridiam στον Great Sea Interconnector, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ενισχύει τόσο την επενδυτική βάση του έργου, όσο και την πολιτική στήριξη για την υλοποίησή του. Ο Λουκιανός Λυρίτσας έχει το ρεπορτάζ.
7: Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός χαρακτήρισε τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ως ψήφο εμπιστοσύνης, κάνοντας λόγο για τεράστια νέα δυναμική, καθώς εκτιμάται ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας καθιστά την Γαλλία άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση ενός έργου που έχει συναντήσει εμπόδια λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Πάντως, παρά την θετική υποδοχή, η κυπριακή κυβέρνηση δεν εμφανίζεται έτοιμη να μεταβάλει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τη στάση της ως προς την δική της οικονομική συμμετοχή. Ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η απόφαση για ενδεχόμενη μετοχική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης δέουσας επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΙΕ και Meridiam, καθώς η μόνη πληροφόρηση που δόθηκε εξ Ελλάδος ήταν σε πολιτικό επίπεδο. Στην διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των Υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών, αλλά και κατά τις πρόσφατες επαφές του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Λευκωσία αποδίδει την ελλειπή ενημέρωσή της για τη συμφωνία στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην επένδυση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιώνει πλήρη γνώση της συμφωνίας μεταξύ δύο οργανισμών ιδιωτικού δικαίου. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
6: Μπαίνουμε στην Ευρώπη, όπου η διπλωματική σύγκρουση Ρώμης Μαδρίτης κορυφώνεται. Χθες το βράδυ, ισπανικές αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων από την Ιταλία, απαντώντας στην προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση Μελώνη την 1η Αυγούστου εξαιτίας της κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανία κατήγγειλε ότι η πολιτική αυτή πρωτοβουλία τάσεται εκτός του αναγκαίου πνεύματος αλληλεγγύης στην Ευρώπη και ζήτησε την άμεση κατάργηση του μέτρου. Η αντίδραση της Ιταλικής κυβέρνησης όμως ήταν αρνητική. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
8: Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από το εξωτερικό. Η παύση της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον 15 Αύγουστο, ήταν η απάντηση. Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ένωσης η οποία προχώρησε στον συγκεκριμένο περιορισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για πολιτικό bras de fer. Η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης την περασμένη Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι χώρες μέλη βρίσκονται στο πλευρό της Ισπανίας. Η Ιταλία δεν κατάφερε να επιβάλει την στροφή που ήλπιζε με δημιουργία κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αφρική. Η κυβέρνηση Σάντσεθ περνά τώρα στην αντεπίθεση, διότι θεωρεί ότι η στάση της Ιταλίας πλήττει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των Ισπανών πολιτών. Σύμφωνα με τον τύπο, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάνι προσπάθησε να πείσει τη Μελόνι να ρίξει τους τόνους, αλλά δεν τα κατάφερε. Κι άλλες μεσογειακές χώρες, τέλος σε άτυπες επαφές τους με τη Ρώμη, φέρονται να υπογράμμισαν ότι η προσωρινή παύση ισχύως του Σέγγεν δεν είναι η κατάλληλη οδός, διότι κανείς δεν ξέρει αν θα αναγκαστεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Και κλείνοντας, ιστορική σημασία είναι το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με φόντο τους φόβους για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία της Μέκας δεν απευθύνεται εναντίον καμίας χώρας και είναι ανοιχτή σε άλλα κράτη που υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας επίσης το δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως είπε, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 51 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σε αριθμούς του CSKA 1948 και Conference League κινείται ο Παναθηναϊκός που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα με τον Λιβάη Γκαρσία κανονικά να συμμετέχει σε full ρυθμούς και τον ίσως να δουλεύει στη διάσπαση αντίπαλης άμυνας, ενώ στη Ρεβάνς στη Σόφια τη Δευτέρα το απόγευμα να χωρεί η αποστολή των πράσινων.
0: Το μάτς έτσι Νίκο, την Τρίτη.
9: Την Τρίτη το παιχνίδι, ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky, εμείς το δείχνουμε και αυτό.
9: Μάλιστα.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
9: Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Άθεση Καλυθέα στην Όλγονης Αρίνα στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν το τελικό του Super Bet Super Cup. Ενώ στον Ολυμπιακό Μεδιλίπαρ περιμένει καλά ματάτα για τον ΕΣΕ προκειμένου να τον συνυπολογίσει στην κρίσιμη αναμέτρηση, ενώ στην ΑΕΚΜΕΧΕΝ την προσεχή εβδομάδα. Τέλος, ότι δίνει χώρο να πούμε ότι φύγει περισσότερο κλειός γύρω τον Τζάνι Φαντίνο μετά από το δημοσίευμα στη Telegraph σχετικά με φερόμενη σχέση του Προέδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη του UEFA την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μέσο η UEFA προχώρησε στη συμφωνία αποχώρησης με την συγκεκριμένη γυναίκα καταβάλλοντας την εξαψήφιο ποσό ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοίτησής της σε πρόγραμμα MBA.
0: Μάλιστα, έχουν πει τώρα όλα στο μικροσκόπιο γύρω από τη θητεία του κυρίου Ιφαντίνο, ναι, και φαίνεται πως αυτές οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του δεν πρόκειται να κοπάσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο.
9: Να
0: είσαι καλά.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ, στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο μάτς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, μένετε εδώ στον
13: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
12: Αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, μένετε εδώ στον
13: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στο Καμαρία. είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικό.

0: Δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Πάμε σιρήνες.
6: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
12: All day,
10: all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
13: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
2: Πες του να πα... Πτώσεις, έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Ζήσει η Κασιάρα. Αφεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: διαδρόμους της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM 933.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας. Πες του

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Πάμε σιρήνες.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου τα

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας.
0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου.

0: Αυγούστου, βάλτε το στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
3: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-10-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: που για σένα.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες!
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
6: Πάμε σιρήνες!
7: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
3: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες!
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.
3: Στο σπίτι με μόνη.